0: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
1: Από τότε που ανακάλυψα τον τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
2: Παίζει την περισσότερη μουσική.
3: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ 100,3.
4: Ελληνικά και αγαπημένα.

Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ.
5: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τραγουδάς. Ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και η καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
2: Τίποτα άλλο.

Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

Ο Τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

στον τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: κουρασμένο.
1: Η πόλη σου, η μουσική σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Τρανζίστορ.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως...
2: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Σήμερα θα βοηθήσουμε τους άντρες,
2: ναι,
1: να έχουν καλύτερη, πώς να το πω,
2: στήση.
1: Ντουροσύνη.
2: Ωραία.
1: 10 καθημερινές συνήθειες, ναι, για καλύτερη αισθητική λειτουργία. Είναι όλες στο χέρι.
2: Στο χέρι σας κυριολεκτικά.
1: Παρακολουθήστε τα επίπεδα τεστοστερόνης. Όταν σου πέφτει το τεστοστερόνη, ξέρεις τι υπάρχει. Υπάρχει χαμηλή σεξουαλική επιθυμία, μειωμένη ενέργεια, αλλαγές στη διάθεση. Αποφύγετε τα αναβολικά και τα στεροειδή.
2: Όχι.
1: Εσείς που χαπακώνεστε για να κάνετε μυς, να γίνετε ντούκια.
2: Ναι, από μυς και μετά, ναι, δεν μυς.
1: Αυτά προκαλούν συρρήκνωση των.
2: Βέβαια.
1: Από κάτω.
2: Έτσι, ξέρω,
0: ξέρω. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
3: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Καρντάσια. Ο Γιώργος και η Μάγδα έρχονται με το καλύτερο πρωινό της Θεσσαλονίκης στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Καλημέρα σα!
2: Δώστο!
1: Ρε, ήρθε η Παρασκευούλα Ζάχαρη, η Παρασκευούλα Μέλη!
2: Είναι εδώ, είμαστε κι εμεί!
1: Φτάσαμε στι 25 του Σεπτέμβρη και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που είναι και Παρασκευή.
2: Χαίρεσαι, έχει πολλού λόγου να χαίρεσαι. Γιώργο μου, καλημέρα σε όλου.
1: Καλημέρα σα, υπάρχει διάθεση τη Παρασκευή, ειδικά αν έχει και ένα ταξιδάκι μπροστά. Και ακόμα και εσωτερικού να είναι, δεν πειράζει.
2: Τι πάει κι αλλού, θα τα δείξω.
1: Λόγο τώρα, επειδή θα πάω να δω την απόλυτη την Άννα τη Βύση, έτσι.
2: Δεν πεθαίνει, απλά θα παλέψω, δεν θα συνεχίσω το στίχο.
1: Στο άρκα το κάνει. Θα φύγω, θα τελειώσουμε την εκπομπή μέχρι τις 11 και θα φύγω, δεν θα φύγω στα μισά της εκπομπής όπως κάνουν άλλοι.
2: Δεν πληγώνομαι και... γι' αυτό Γιώργο μου, πληγώνομαι που δεν μπορέσαμε να χωρέσει τη βαλίτσα
1: και σου. Και ξέρεις τι, θα σε έπαιρνα μια βιντεοκλήση να δεις, αλλά εκείνη την ώρα στις συναυλίες δεν μπορείς ούτε μήνυμα να στείλεις, δεν
2: αλήθεια,
1: έχει σήμα.
2: Γιώργο, ναι.
1: Εκτός αν βρω κάνα wifi από καμιά κοντινή πολυκατοικία και κλέψω και μπαίνω από εκεί, αλλιώς δεν
2: αλήθεια,
1: έχει.
2: Εδώ στη φίλη και συνάδελφο.
1: Ναι, εγώ σου είπα, θα σε έπαιρνα μια βιντεοκλήση, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
2: Πάρε με, θα κλαίω εγώ με ησυχία από το σπίτι μου.
1: Αλλά φοβάμαι ότι ξέρεις τι γίνεται στις συναυλίες, δεν μπορείς να ανεβάσεις βίντεο και φωτογραφίες και τέτοια.
2: Κάνω πως το προσπερνάω.
1: Προσπέρνα το για να ξεκινήσουμε, εντάξει.
2: Πάμε να ξεκινήσουμε.
1: Άναψε φλας την προσπέραση, έτσι.

0: Νίκος Βέρτης, μου έλειψες πολύ στον τρανζίστορα 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Καλημέρα σας και πάλι. Να, μπορείς να πας στον Νίκο Βέρτη, άμα θες από συναυλία, να δεις τον Νίκο Βέρτη που είναι εδώ στην πόλη Παρασκευή και Σάββατο.
1: Το δέχομαι σαν πρόταση. Προς το παρόν έχω κλείσει ένα θεατράκι συγκεκριμένα την ώρα που θα εμφανίζεται η Άννα Βύση πάνω στη σκηνή, έτσι ώστε να έχω κάποιον να μου απασχολεί τον εγκέφαλο.
0: Και να μην μπαίνεις να βλέπεις τώρα και τέτοια τι γίνεται εκεί, πώς και το ένα και τ' άλλο.
1: Ναι, γιατί δεν θα το πάρω καθόλου καλά. Το φόμο μου θα είναι. Τα επίπεδα του θα έχουν ξεπεράσει κάθε λογική.
0: 25 έχει σήμερα ο Σεπτέμβρη, η Εφροσύνη γιορτάζει σήμερα.
1: Α, είχα μια φίλη Εφροσύνη παλιότερα.
0: Βραδιά του Ερευνητή, ημέρα πολιτιστικής κληρονομιάς, Διεθνής ημέρα ευαισθητοποίησης για την αταξία, Παγκόσμια μέρα πνευμόνων και Παγκόσμια μέρα των φαρμακοποιών.
1: Α, χαμός γίνεται σήμερα.
0: Στα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, το 1833, με διάταγμα της Αντιβασιλείας, αποφασίζεται η διάλυση των μοναστηριών που έχουν λιγότερους από 6 μοναχούς.
1: Okay.
0: 1915, κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, αρχίζει η τρίτη μάχη της Αρτουά, στην οποία χρησιμοποιούνται για πρώτη φορά δηλητηριώδη αέρια κατά των Γερμανών.
1: Τι λες τώρα.
0: Βεβαίως. 1976, τέλος. Το συγκρότημα, το U2, αποκτά σάρκα και οστά στο σπίτι του ντράμερ του Λάρι Μάλεν στο Δουβλίνο.
1: Mm-hmm.
0: Από το 1976 έχουμε U2. Γεννήσεις. Σαν σήμερα γεννιέται ο William Faulkner το 1897. Αμερικανός συγγραφέας, μάλλον βραβεύτηκε με Νόμπελ λογοτεχνίας το 1949. Η Βουή και το Πάθος, αν γνωρίζει το σύγγραμμά του.
1: Όχι.
0: Το 1949 γεννιέται ο Πέδρο Αλμοδόβαρ, ο Ισπανός σκηνοθέτης του κινηματογράφου. Και το 1952 είχε γεννηθεί ο πρώτος Σούπερμαν, ο Κρίστοφερ Ρίβ, ο Αμερικανός ειδοποιός, αν θυμάσαι, που τραυματίστηκε σε γυρίσματα της ταινίας και είχε μείνει παράλυτος ο Σούπερμαν.
1: Δεν το θυμάμαι αυτό.
0: Εγώ είχα δει και το ντοκιμαντέρ του στο ταξίδι όταν πήγαινε Αμερική. Είχε το ντοκιμαντέρ του στις οθόνες που βλέπεις.
1: Okay.
0: Και είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον η ζωή του και πόσο τον αγαπούσε και η οικογένειά του κτλ. Και πόσο άτυχος στάθηκε σε μια πτώση συγκεκριμένα από άλογο έγινε το ατύχημά του.
1: Κοίτα να δεις τώρα, ρε εσύ.
0: Αυτά από την σημερινή μέρα.
1: Μάλιστα, λοιπόν, εγώ έχω να σου πω πως σήμερα έτσι ο ήλιος τυπικά θα βγει στις 7 και 18, ενώ θα δύσει ακριβώς στις 7 και 18.
0: Τι λες, το ίδιο, ίδια ώρα, ίδια ώρα.
1: 12 ώρες ακριβώς θα διαρκέσει.
0: Α, έχουμε
1: σήμερα,
0: την ησημερία,
1: λοιπόν.
0: Δηλαδή αυτό τη χειμερινή.
1: Μάλλον ναι, παιδιά, η ησημερία, δεν ξέρω, θα το ψάξω λίγο περισσότερο ακόμα.
0: Γιατί είναι η ησημερία ή η νύχτα, γι' αυτό το λέω.
1: Αλλά 7 και 18, 7 και 18. Οκ.
0: Mm-hmm.
1: Okay. Και σε πάω και στην άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Θα σε ταξιδέψω μέχρι τη Βενετία. Έχεις πάει ποτέ Βενετία?
0: Όχι, αλλά θα ήθελα.
1: Δεν έχω πάει, παιδιά, ούτε εγώ Βενετία.
0: Δεν είμαι πολύ του νερού, ξέρεις, επειδή έχει εκεί τα κανάλια και αυτό δεν τρελαίνομαι, αλλά είναι ωραίο, είναι ωραίο μέρος.
1: Είναι classic ταξίδι, οκ, έστω για ένα τριμεράκι. Λοιπόν, η πόλη της Βενετίας έχει περισσότερες από 400 γέφυρες.
0: Βέβαια, ναι.
1: Και είναι
0: ναι.
1: Και μικρή για 400 γέφυρες.
0: Mm-hmm.
1: Πολλές, λέει, μάλιστα από αυτές είναι τόσο παλιές ώστε κατασκευάστηκαν αιώνες πριν εμφανιστούν τα αυτοκίνητα και οι σύγχρονες μεταφορές.
0: Τι λέρε, παιδί.
1: Ορίστε έτσι ένα info σε περίπτωση που πας Βενετία να το παίζεις tourist guide. Mm-hmm. Εδώ, παιδιά, βλέπουμε μία από τις 400 γέφυρες.
0: Κρατάνε οι παλιές, είναι να περάσω από πάνω.
1: Κοίτα, φαντάζομαι ότι κρατάνε. Κάτι θα κάνουν για να τις συντηρούν. Φαντάζομαι, δεν ξέρω. Αλλιώς μετά κολύμπι.
0: Μετά μπλουμ. Κατευθείαν.
1: Γεια σου.
0: Στο γοδολιέρι θα προσγειωθώ.
1: Πού είσαι, φίλε μου?
0: Εδώ λίγο.
1: Πού είσαι?
0: Άργησα, αλλά ήρθα.
1: Εδώ.

0: 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ.
3: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
4: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
5: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

0: Γιώργος Καγκοσέος και ισανότερα στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Καλημέρα σας και πάλι.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι έπαθες έτσι, γιατί σε βλέπω βασανίζεσαι σήμερα.
1: Αχ, βασανίζομαι, Γιώργο, δεν κοιμήθηκα από τον πόνο στα πόδια. Έχουνε καεί προσαγωγή εδώ ανάμεσα. Τι θέλω, τις γυμναστικές. Χθες το σύμπαν μου το απέδειξε για ακόμη μια φορά. Ότι δεν είμαι για αυτά. Μάλλον μου δίνει μηνύματα και εγώ προσπαθώ να του πάω κόντρα.
0: Τι μήνυμα πήρες?
1: Λοιπόν, κατάφερα και πήγα πιλάτες με πόνο ψυχής.
0: Μπράβο.
1: Πρόσεξε τώρα, εκεί πέρα που είμαι ξαπλωμένη πάνω στο κρεβάτι του πιλάτης και προσπαθώ να κάνω την άσκηση, είμαι χαλαρή και τα λοιπά, πάω να σηκωθώ.
0: Τι?
1: Έχω αρχίσει να πνίγομαι. Πιάστηκαν τα κολλεδάκια που βλέπεις να φοράω αυτή τη στιγμή στο λαιμό
0: μηχάνημα
1: μου, πίσω στο σιδεράκι τέλος πάντων που ενώνει το κεφαλάρι με το υπόλοιπο σώμα του κρεβατιού.
0: Α, μάλιστα.
1: Και να είμαι εγώ σε μια στάση τώρα να προσπαθώ να κάνω κοιλιακό, συνδέοντας τα πόδια μου με δύο ημάντες, τα χέρια ψηλά κρατώντας ένα κρίκο. Γενικότερα ήμουν από άλλο πλανήτη βγαλμένη και να έχει πιαστεί το κολλιέ στο κεφαλάρι και να είμαι «Δεν μπορώ». Και να λέει η γυμναστή, όχι μπορείς, μπορείς, συνέχισε, δεν μπορώ να αναπνεύσω. Δεν καταλαβαίνεις, κάναμε 5 λεπτά.
0: Δεν ήρθε να σε σώσει.
1: Άνα γεια σου, κάναμε 5 λεπτά.
0: Ναι.
1: Πρώτα να καταλάβει ότι πνίγομαι και αυτόν το δεν μπορώ. Και δεύτερον να βγάλουμε το κολλεδάκι από το λαιμό.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει, τουλάχιστον κάναμε ένα ωραίο διάλειμμα στο μάθημα. Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι το έκανα και επίτηδες για να κάτσω λίγο. Δεν το έκανα παρόλα αυτά. Πνιγόμουν στην πραγματικότητα. Μετά από όλα αυτά θα δω σήμερα αν θα πάω.
0: Ευτυχώς το κατάφερες και είσαι σήμερα μαζί μας. Μπράβο.
1: Αχ, μπράβο Γιώργο, μπράβο. Είσαι τυχερός σήμερα. Ωραία. Δεν θα μείνεις μοναχούλη σου.
0: Πάλι καλά. Εγώ δεν έκανα κάτι ιδιαίτερο. Χθες ένα φαγητό πήγαμε κάτι συναδέρφους από εδώ.
1: Μπράβο, τα είδα. Πώς ήταν το φαγητό?
0: Ωραίο. Εντάξει.
1: Δεν ενθουσιάστηκες?
0: Έτσι και έτσι δηλαδή. Έχουμε φάει και καλύτερα στο συγκεκριμένο που έχουμε πάει.
1: Αλήθεια,
0: πιάτα. Τα χθεσινά ήταν οκ, απλά.
1: Οκ, μάλιστα. Okay.
0: Και αυτό. Και ετοίμασα και τα πράγματά μου για σήμερα που θα φύγουμε.
1: Πήρες πολλά, Γιώργο, μαζί σου?
0: Πήρα ένα φουτεράκι, δύο βρακιά, μια οδοντόκρεμα, μια οδοντόβουρτσα. Τους φορτιστές τα βασικά. Για δύο μέρες θα φύγω, πόσο δεν θα πάω για καμιά εβδομάδα.
1: Αδιάβροχο πήρες, Γιώργο?
0: Το πήρε βέβαια.
1: Πήρες και αδιάβροχο?
0: Ναι, έχω αδιάβροχο. Και έχω και αυτή και τη σακούλα που βάζεις από πάνω.
1: Μπράβο, ναι. Είδα πολλά βιντεάκια χθες με φανς που θα είναι αύριο στη Βύση που βγάζουν βιντεάκια με τα αδιάβροχα τους φορεμένοι. Είσαι καθόλου έτοιμος τώρα?
0: Πάω εξοπλισμένος, ό,τι και να γίνει. Δεν θα χαθεί η συναυλία τώρα, τέτοια υπερπαραγωγή δεν θα ακυρωθεί.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Και φαντάζομαι θα κατεβαίνει και πολλοί κόσμος τώρα και από όλη την Ελλάδα, όχι μόνο από εδώ.
1: Είναι όλα sold out, δεν μπορώ να σου εξηγήσω.
0: Να έχει πολλή κοσμία στην Αθήνα, δεν μ' αρέσει τώρα που θα γίνεται αυτός ένας πανικός.
1: Πρέπει να το υποστείς, Γιώργο.
0: Εντάξει, okay.
1: Η απολυτοσύνη της Βύση αυτά έχει.
0: Βεβαίως, θα είμαι καμαρός, μπορεί να κάνει κανένα πλάνο, κανένα κοντινό σκηνοθέτηση εκεί που
1: Δευτέρα θα είναι. Δευτέρα δεν έρχομαι άμα συμβεί.

0: Ελένη Φουρέιρα και Καραμέλα στον Τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Καλή σας ημέρα, έτσι, για να ξυπνήσουμε κάτι αναβαστικό, βρε αδερφέ.
1: Και είχαμε και καιρό, νομίζω, ότι να απολαύσουμε στο συγκεκριμένο.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, σηκωθείτε σιγά-σιγά, βάλτε καφεδάκι, να δράξουμε λίγο τη μέρα. Έχει πάει 7 και 34 Παρασκευούλα σήμερα και θα ευνοήσει και ο καιρός. Θα έχουμε βέβαια μία ελαφριά συννεφιά, να την περιμένετε αυτή, αλλά δεν έχουμε τουλάχιστον προβλέψεις για βροχή σήμερα. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στους 16 βαθμούς Κελσίου, τη λες και ονειρική, και θα φτάσει μόλις μέχρι τους 24, ενώ σας έχω πρόβλεψη και για το Σαββατοκυριακό. Αύριο συγκεκριμένα τις πρωινές ώρες περιμένουμε κάποιες βροχές. Η θερμοκρασία θα είναι ελαφρώς χαμηλότερη σε σύγκριση με σήμερα. Θα φτάσει μέχρι τους 22 αύριο Σάββατο, ενώ Κυριακή επιστρέφουμε στα συνηθισμένα μας ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία μέχρι τους 24.
0: Ναι,
1: θα είναι ένα OK Σαββατοκύριακο με μικρές εκπλήξεις, παροδικές βροχές, αλλά όχι καταιγίδες. Ναι. Τουλάχιστον δεν προβλέπονται καταιγίδες.
0: Ενώ για την Αθήνα, από ό,τι βλέπω, οι βροχές προβλέπονται αυτές που θα πέσουν να σταματήσουν γύρω στις 8 με 9.
1: Παιδί μου, το θέλει ο Θεός, δεν
0: καλά
1: το καταλαβαίνεις.
0: Και αν σταματήσουν, θα είναι μια χαρά για τη συναυλία της Ανασαβήση.
1: Σούπερ, θα είναι, δεν θα καταλάβετε τίποτα. Λοιπόν, σας πάω και λίγο στους δρόμους της πόλης. Είναι πολύ νωρίς για να μιλάμε για καθυστερήσεις στο κέντρο, είναι η αλήθεια. Οπότε θα μιλήσουμε μόνο για περιφερειακό. Έχει ξεκινήσει λοιπόν ένα μποτιλιάρισμα κλασικότατο στο ύψος της Τριανδρίας. Μόλις βγείτε από την έξοδο της, θα το δείτε μπροστά σας. Μην σας πω, θα πέσετε ακριβώς πάνω του. Με κατεύθυνση προς τα δυτικά. Έχουμε μετά και λίγες καθυστερήσεις στο ύψος της Πολύχνης με την ίδια κατεύθυνση. Ενώ στο αντίθετο ρεύμα προς τα ανατολικά, χαμηλωμένες οι ταχύτητες οχημάτων μπροστά από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπως και από το ύψος της Νεάπολης μέχρι και το ύψος της Τριανδρίας.
0: Το παρεάκι αρχίζει και μαζεύεται στο Viber 693-693-1003. Εκεί στέλνετε τα μηνύματά σας και τα βλέπουμε πάρα πολύ γρήγορα. Υπάρχει το σταθερό μας το 2310-266-233. Στα social μας βρίσκεται παντού, αρκεί να μας ψάξετε Transistor 1003 και στο Spotify το ίδιο ακριβώς, όπου ανεβαίνει και εκπομπή σε μορφή podcast. Φυσικά και iOS και Android εφαρμογές τις καταβάζετε εντελώς δωρεάν. Μας ακούτε από κινητά, tablet, CarPlay, όπου και αν βρίσκεστε. Οι πρώτες καλημέρες που ήρθαν στο Viber, Ελλάδα, Ναταλάκη εδώ, καλημέρα παραλούλα. Ούτε εγώ ξυπνούσα σήμερα, νόμιζα είναι Σάββατο. Έλα, υπομονή, Παρασκευή είναι. Καλημέρα στη Φέη, στα καλύτερα που έλκονται. Αχ, Ιουλίτσα, μεράκλωσε μάλλον η Φέη. Ο Τζον είναι εδώ, μας καλημερίζει και αυτός. Τη γράφει εδώ, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, με υγεία σε όλους. Αντιγόν, καθόλου άχρηστες οι πληροφορίες για την Βενετία.
1: Α, ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Ευχαριστώ, χαίρομαι που τις εκτιμάτε.
0: Καλημέρα και στην Ιφηγένεια, καλημέρα και στην Ιωάννα.
1: Καλημέρα στο παρεάκι ολόκληρο.

0: Αντώνης Ρέμος, η καρδιά με πηγαίνει εμένα στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Καλημερίζουμε τον Παναγιώτη, καλημερίζουμε τον Γιώργο. Ναι, ναι, Παρασκευάρα σήμερα, πολύ καλημέρα.
1: Δώστο, δώστο.
0: Και η Λία εδώ, καλημέρα μας, καλό Σαββατοκύριακο και η μέρα μου μαζί σας ξεκίνησε τραγουδώντας και έτσι θα συνεχίσει, φίλη Λία, αυτή τη διάθεση.
1: Άρε,
0: θέλουμε
1: Λία,
0: για την Παρασκευή. Πάμε σε ενημέρωση τι γίνεται σε Ελλάδα και κόσμο.
1: Βεβαίως και πάμε.
0: Κάτσε, τα έχω σήμερα στο κινητό. Μητσοτάκη στον ΟΗΕ, μηνύματα για Κυπριακό, ελληνοτουρκικές σχέσεις και ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο. Mm-hmm. Στο στόχαστρο για φοροδιαφυγή και ελευθερεμπόριο μπαίνουν πλέον και τα αεροπλάνα μετά τους ελέγχους στα πλοία από την ΑΔΕ. Συντάξεις Οκτωβρίου ξεκίνησαν οι πληρωμές και τα χρήματα εμφανίζονται νωρίτερα στους λογαριασμούς για εσάς τους συνταξιούχους, βεβαίως. Άνοιξε η πλατφόρμα για τις αιτήσεις για τις μεταγραφές των φοιτητών. Στις 30 του Σεπτέμβρη αναμένονται ανακοινώσεις για τα καύσιμα και στις 14 Οκτώβρη τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Νέα έργα και παρεμβάσεις σε σχολικές μονάδες της ορεινής Κορινθίας μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου συνεχίζονται να ανακοινίζονται σχολεία σε όλη την Ελλάδα. Είχαμε την πυρκαγιά στη Χαλκίδα, υποέλεγχο τέθηκε στο εργοστάσιο στο Βαθύ. Συνολικά 1,3 δις ευρώ καταβάλλονται σήμερα. Είναι αυτά τα επιδόματα που παίρνουν οι δάσκαλοι, αυτοί που δουλεύουν στα νοσοκομεία, που δικαιούνται το επίδομα του ενοικίου.
1: Αυτό που λέγαμε χθες, ξεκινάει σήμερα. Μάλιστα.
0: Στον κόσμο, ο Τραμπ και εσύ, συνάντηση δύο ηγετών στη ΣΥΠΑ και τα ανοιχτά ζητήματα ανάμεσα στις σχέσεις Ουάσιγκτον και Πεκίνου, εκεί που, που είναι και ο Μητσοτάκης δηλαδή. Στο Μεξικό είχαμε τον τυφώνα Πόλο, ο οποίος έφερε ισχυρές βροχές και μεγάλα κύματα στις ακτές του Μεξικού. Και τέλος, στον Νίγηρα τουλάχιστον 57 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε δύο επιθέσεις εναντίον δυνάμεων ασφαλείας. Αυτά τα νέα από Ελλάδα και κόσμο για σήμερα.
1: Ωραία, πάμε τώρα στα νέα της πόλης μας και στη διασκέδαση κυρίως. Έχουμε πολλά πράγματα και σήμερα τουλάχιστον συμβαίνει για κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έρχεται λοιπόν η βραδιά του ερευνητή για το 2026. Mm-hmm. Από αστεροειδείς μέχρι και διαστημικά σκουπίδια έως τα μυστικά του σύμπαντος, έχω να σας πω. Όλα αυτά σήμερα από τις 5 μέχρι και τις 11 διαβάζω στο Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας Νόησης. Παιδιά, θα έχει πάρα πολλές δράσεις και όχι μόνο αυτό. Μετά τις 8 το απόγευμα θα μπορείτε να παρατηρήσετε και όλα στα άστρα και το βρίσκω πάρα πολύ ωραίο. Και όχι μόνο αυτό, θα συμβεί ταυτόχρονα σε 11 χώρες: Ελλάδα, Ιταλία, Γερμανία, Ισπανία, Πορτογαλία, Κύπρος, Ρουμανία, Βουλγαρία, Μολδαβία, Αλβανία και Τουρκία.
0: Ωραίο.
1: Θα υπάρχουν δηλαδή επιστημονικοί φορείς, ευρωπαϊκοί επιστημονικοί φορείς, που ταυτόχρονα σήμερα αυτή την ώρα θα κάνουν το ίδιο πράγμα.
0: Απλά να μην έχει συννεφιά για να μπορέσουμε να δούμε τα άστρα, έτσι.
1: Λες να επηρεάζει.
0: Πώς, άμα είναι το σύννεφα, πώς θα δεις τα αστέρι? Εσύ βλέπεις αστέρι με σύννεφα στον ουρανό?
1: Όχι, αλλά άμα σου πω τώρα θα ακουστώ χαζή, αλλά μπορεί και να με. Σκεφτόμουν.
0: Υπάρχει αυτογνωσία, μπράβο.
1: Μπράβο, ότι με όλα αυτά τα συστήματα που έχουν.
0: Ναι, ναι.
1: Μήπως υπάρχει κάποιο σύστημα να βλέπουν πέρα από το σύννεφο, κατάλαβα. Όχι,
0: Δεν υπάρχει. Το μόνο είναι να βάλεις το τραγούδι. Θα διώξω τα σύννεφα, θα γίνω αστέρι. Πώς, αγέρι, τι λέει.
1: Πρέπει να σε πάρουν στην εκδήλωση να τραγουδάς δίπλα από το.
0: Ναι, Πασκευή.
1: Αλλά κοιτάξτε τώρα.
0: Έτσι όπως είναι τώρα, δεν μπορείς να τα δεις τα αστέρι. Κρύβει το σύννεφο, αφού είναι πιο κάτω το σύννεφο. Δεν είναι πιο πάνω από τα αστέρια, είναι πιο κάτω. Άρα, άμα μπει μπροστά σου η οθόνη εδώ, δεν θα με βλέπεις.
1: Ναι, αλλά πίστευα ότι τόσο που έχει προχωρήσει η τεχνολογία, θα έχουν βρει κάτι το οποίο βλέπει μέσα από αυτό.
0: Κοίταξε, μπορεί να έχουν τα σούπερ τα τηλεσκόπια που έχουν στους δορυφόρους. Από εκεί μπορεί να βλέπουν. Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω, Γιώργο. Το αφήνω και εννοώ. Εν πάση περιπτώσει, να θυμάστε ότι αυτό το πράγμα σήμερα θα συμβεί στην πόλη.
0: Αν κάποιο ασχολείται με αυτά, επειδή δεν είμαστε και επιστήμονες της NASA,
1: θα μας στείλει
0: ένα μήνυμα. Παιδιά, τα βλέπουμε τα αστέρια με αυτόν τον τρόπο. Ξέρω εγώ τι να σας πω.
1: Στη φυσική ήμασταν σκράπες, οπότε καταλαβαίνετε.
0: Αυτή την επιστημονική κουβέντα σώζει το τραγούδι της εβδομάδας.
2: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε αποκλειστικά με Λίον Οβάθενς και Κατερίνα Ντούσκα και το τραγούδι Δευτέρα.
3: Είμαι ο Λίον Οβάθενς.
4: Είμαι η Κατερίνα Ντούσκα.
3: Και από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου ακούτε το νέο μας τραγούδι
4: Δευτέρα. Στο τρανζίστορ 100,3.

0: Ζήστο με τρανζίστορ.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βολέι.
3: Ποιο βολέι?
4: Ποιο ματς?
3: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
8: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
9: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
10: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
9: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
10: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Key Books παρουσιάζεται στη Θεσσαλονίκη στις 5 Οκτωβρίου στις 7.30 το απόγευμα στο βιβλιοπωλείο Ιαννός Αριστοτέλους 7. Για το τούνελ θα μιλήσει συγγραφέας και ξεχωριστές προσωπικότητες της πόλης.
11: Με την υποστήριξη του Τρανζίστορ 100,3.
12: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
13: Και πάλι πίσω στο στούντιο, χρωστάμε μια καλημέρα στο συνονόματο τον Γιώργο. Είχα παλιά, λέει, ένα φίλο που ήταν πολύ γήπας. Μου έλεγε ότι βλέπει ένα αστέρι χωρίς τηλεσκόπιο. Κάποια στιγμή ανακάλυψε ότι μιλούσε για τη γειτόνισσα που έμενε απέναντι από την πολυκατοικία που κάθεται. Κατάλαβες?
14: Αν έχεις ακόμα επαφές με αυτόν τον γείτονα Γιώργο, να του στείλεις τα φιλιά μου.
13: Λοιπόν, έχεις και άλλα για το Σαββατοκύριακο. Μας έκοψε το break.
14: Λοιπόν, ναι, έχω και άλλα παιδιά, γιατί η πόλη μας θα πλημμυρίσει μουσικούς. Ξεκινούν λοιπόν τα Pro-Event και τα 61 Δημήτρια. Επομένως, από αύριο, πάρα πολλές ομάδες. Η Φιλαρμονική του Δήμου Θεσσαλονίκης, του Δήμου Θέρμης, του Δήμου Πηλέας, Δήμου Σωρεοκάστρο, Αμπελοκήπων Μενεμένης, ομάδες κρουστών, αλλά και ομάδα hip hop. Θα ξεκινήσει και θα τριγυρνάει όλο το κέντρο γεμίζοντας το μουσικές. Την επόμενη εβδομάδα ξεκινούν τα 61 Δημήτρια.
13: Τέλεια.
14: Τώρα έχω να σας πω πως θα έχουμε πάλι, για όποιον θέλει, περιπατητική ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης αύριο Σάββατο, δωρεάν παρακαλώ. Επομένως, βρίσκετε τα αντίστοιχα τηλέφωνα και μπορείτε να κλείσετε τη θέση σας. Ενώ ελεύθερη είσοδος για το κοινό στο Καπάνι Project, το οποίο ξεκινά τώρα το Σαββατοκύριακο.
13: Ναι.
14: Με πάρα πολλές μουσικές δράσεις και Σάββατο και Κυριακή. Παιδιά, ιδανική θεωρώ.
13: Πολύ ωραία εκδήλωση.
14: Εξαιρετική εκδήλωση. Οπότε πάρετε το παρεάκι σας, μην σας πω και μόνοι σας, και πηγαίνετε να πιείτε το ποτάκι σας, να ακούσετε καταπληκτική μουσική. Και τέλος την Κυριακή έχουμε πάλι μία από τις τελευταίες έτσι ημέρες. Έχουμε ταινία στο πλαίσιο του σινεμά στις γειτονιές που διοργανώνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Αυτή τη φορά η ταινία Άσπρος Πάτος Another Round στο πάρκο Πολυδόρου Ανοπόλη.
13: Πάρα πολύ ωραία. Το σηκώνουμε.
14: Σήκωσε το. Α, συγγνώμη, εγώ θα το σηκώσω. Λοιπόν, χθες παιδιά, το σηκώσαμε.
13: Μπράβο, στην
14: το σηκώσαμε. Εντάξει. Ελλάδα-Σερβία, τα καταφέραμε 2-1, παιδιά.
13: Στο 95 πήγε το γκολ.
14: Το δεύτερο γκολ στο 95.
13: Ναι, το νικητήριο.
14: Το νικητήριο. Παιδιά, εκπληκτικό, δεν το είδα, αλλά φαντάζομαι ότι ήταν εκπληκτικό. Τώρα σας πω και στο μπάσκετ, χθες είχαμε Παναθηναϊκός Άκτορ Παρή 91-72. Και κερδίσαμε. Και Μπασκόνη Ολυμπιακός 89-106. Γενικότερα, χθες ήταν η μέρα μας.
13: Η Σάκαρη πώς τα πήγε.
14: Το σήκωσε και το μαράκι, παιδιά. 2-0 με την Ναοχιμπίνο. Προκρίθηκε λοιπόν στα προημιτελικά της Σιγκαπούρης. Τώρα παίζουμε και σήμερα για την Σάκαρη. Αγωνίζεται λοιπόν. Θα αγωνιστεί, βασικά, με συγχωρείτε, αύριο διαβάζω στον ημιτελικό της Σιγκαπούρης. Τώρα σας πάω σήμερα, Παρασκευούλα, 8 η ώρα έχουμε Μπεσίκτας Βαλένθια. 9 παρατέταρτο Φενέρμπαχτσε Βίρτους Μπολόνια. Και 10 παρατέταρτο Παρτιζάν Αρμάνι Μιλάνο.
13: Μάλιστα.
14: Ενώ πάμε και στο σημαντικότερο φυσικά αγώνα του Σαββατοκυριακού, συγκεκριμένα Κυριακή.
13: Ναι.
14: Η Ελλάδα με τη Γερμανία στις 10 παρατέταρτο για την αγωνιστική του Nations League.
13: Πάμε δυνατά, Ελλάδα. Πρέπει να πάρουμε καλούς βαθμούς. Και εντάξει, η Σερβία ευτυχώς κερδίσαμε, γιατί άλλες ομάδες είναι πιο δύσκολες. Τώρα παίζουμε με Γερμανία, νομίζω, και Ολλανδία, αλλά δεν κάνω λάθος. Είναι λίγο πιο δύσκολες ομάδες. Οπότε θα πρέπει να πάνε να δώσουν τον καλύτερο του αυτό τα παιδιά, τουλάχιστον να πάρουμε έστω μια ισοπαλία. Δεν ξέρω αν μπορέσουμε να νικήσουμε τη Γερμανία.
14: Στέλνουμε τη θετική μας ενέργεια.
13: Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια τώρα στον Τρανζίστορ 100,3.

και μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Πρωινά Καρντάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Τρία λεπτά μετά τις 8 αργήσαμε λίγο με την Αντιγόνη. Και σήμερα στον τρανζίστορ 100,3 τα πρωινά τα Καρντάσια σε διάθεση και μουντ Σάββατο Κυριακού.
2: Of course, αφού είναι Παρασκευούλα σήμερα, 25 του Σεπτέμβρη, τελευταία Παρασκευή, παρακαλώ, παρακαλώ για το Σεπτέμβρη.
1: Πότε, 5η είναι 1η Οκτώβρη, με την άλλη εβδομάδα.
2: Αν δεν κάνω λάθος, παιδιά, είναι Τετάρτη. Δώστε μου ένα δευτερόλεπτο, θα το δω. Α, είναι Πεμπτούλα. Έχεις δίκιο. Μέχρι τις 30 φτάνει ο Σεπτέμβρης. Επομένως, τελευταίο Σαββατοκύριακο. Σαν ψέμα έφυγε.
1: Το άλλο σου κουθάγμα Οκτώβρη.
2: Οκτώβρη. Πραγματικά σαν ψέμα. Λοιπόν, σας πάω λίγο γρήγορα να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης, αν έχει αλλάξει κάτι. Συνεχίζουν οι καθυστερήσεις στον περιφερειακό με κατεύθυνση κυρίως προς τα δυτικά στο ύψος της Τριανδρίας και έχουν ηρεμήσει τα πράγματα στο αντίθετο ρεύμα. Τώρα, είμαστε πολύ καλά στους κεντρικούς ακόμα δρόμους. Κωνσταντίνου Καραμαλή, Βασιλίσσης Όλγας, Εγνατία, Τσιμισκή και όλα αυτά. Έχουμε όμως κάποιες έτσι λίγο χαμηλές ταχύτητες στη Μήκη Θεοδωράκη, κατέβασμα και ανέβασμα στο ύψος της Νεάπολης.
1: Okay. Σε λίγο που θα επιστρέψουμε, θα έχουμε 20 ευρώ δώρο επιταγή από τα καταστήματα Λαβή που περιμένει να γίνει δική σας σε κάποια εκεί έξω τώρα.
2: Είναι και Παρασκευή, δεν θέλω να μείνετε έτσι.
1: Ένα ωραίο δωράκι για το Σαββατοκύριακο.

0: Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα, τι στον τραζίστρο 100,3 ελληνικά και αγαπημένα, 10 λεπτά μετά τις 8, ώρα για κοσμή Μανταλαβή.
1: Αυτό θέλεις λοιπόν εδώ πέρα που είσαι συντονισμένο στον τραζίστρο, θέλεις τα λαβή σου, να πας σε ένα από τα 8 καταστήματα που διαθέτει η πόλη μας, να διαλέξεις τα καλύτερα, ασήμια τσάλι, θα βρεις ελληνικές, θα βρεις ξένες συλλογές που φυσικά θα σου κλέψουν έτσι την καρδιά και θα σε κάνουν να αισθανθείς μοναδική. Μπορείς λοιπόν αν είσαι στα δυτικά να πας Εύωσμου, Αμπελόκηπους, Ωραιόκαστρο και μετά ερχόμαστε και Τούμπα, Ριτζίκι, Καλαμαριά. Έχουμε στη γωνία Κωνσταντινουπόλεως με Παπαναστασίου αλλά και στο κέντρο Παλαιών Πατρών Γερμανού 16.

0: παντού λοιπόν βρίσκει ένα κατάστημα Λαβή ή αλλιώ πανεύκολα πληκτρολογεί από το κινητό σου lavijewelry.gr για να τα χαζέψει με την ησυχία σου.
1: 2310-266-233, εκεί πρέπει να καλέσετε. Η πρώτη γραμμή που θα πιάσει θα βγει και στον αέρα και θα πάρει, θα κερδίσει χωρίς κόπο. Δεν θέλει κόπο,
0: υδρότα
1: τρόπο θέλει.
0: Δεν θέλει, τίποτα δεν θέλει. Μια καλημέρα θέλει μονάχα και να μας πείτε λίγο που βρίσκεστε, τι κάνετε.
1: Καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Είμαι η Χριστίνα.
1: Έλα, Χριστίνακη, από πού μας καλείς?
2: Από Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Από ποια περιοχή, πού είσαι?
2: Μπότσαρη. Πάω το μικρό στο σχολείο.
1: Α, τι τάξη πάει?
2: Δευτέρα Λυκείου.
1: Δευτέρα Λυκείου, δεν είναι και τόσο μικρό.
0: Ναι, δεν είναι μικρό. Γιατί θα λέγαμε, πες την μια καλημέρα.
1: Ναι.
2: Ξέρεις, είναι λίγο μακριά, το σχολείο τον πηγαίνω εγώ.
1: Εμείς είπες μικρός και περιμέναμε κάνα παιδάκι, ξέρεις, δημοτικό, να μας πει καμιά καλημέρα. Και θα πει, πες το μικρό να πει μια καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Πώς πάνε τα κέφια, όλα καλά για το Σαββατοκύριακο?
2: Όλα καλά, όλα υγεία, καλός ο καιρός.
0: Σούπερ.
2: Και όλα καλά.
0: Έχουμε κάτι στο πρόγραμμα, κάτι συγκεκριμένο, πώς θα το περάσουμε το σουκού?
2: Θα βάψω το σπίτι.
1: Α, έχουμε δουλίτσες τέτοιες.
0: Συνεργείο τύπου ή θα πάρεις εσύ τη βούρτσα στο χέρι και θα αρχίσουμε?
1: Όχι, ο μικρός θα το βάψει.
2: Κοίτα, σκέφτομαι να το βάψει το μισό ο βαφέας που έχει κάποιες ζημιές. Κάποιες πινελιές θα κάνω εγώ.
1: Μπράβο.
0: Κοίτα, να ξέρεις, το έχω δοκιμάσει. Δεν είναι τόσο δύσκολο όσο φαίνεται. Είναι εντάξει, κουραστικό, είναι χρονοβόρο, ναι. Αλλά ο πρώτος στίχος θα σε δυσκολέψει. Μετά θα βγει πιο εύκολα.
1: Γωνίες κάνεις, ξέρεις να κάνεις κοψίματα και γωνίες και τέτοια.
2: Οι γωνίες είναι το δύσκολο. Είναι το δύσκολο.
1: Λοιπόν, εμείς θα σου δώσουμε μια 20 ευρώ δωρεπιταγή από τα καταστήματα Λαβή, τουλάχιστον να βάφεις με στυλ.
0: Μπράβο,
1: να βάλεις κάτι ωραίο και να βάφεις με στυλ, εντάξει.
2: Ευχαριστώ.
0: Φιλιά πολλά και σε σένα και στο μικρό. Φιλιά, γεια.
2: Ευχαριστώ, φιλιά, γεια.
1: Μην κλείσεις.

ζήστο, ζήστο με τρανζίστορ, τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Θοδωρή Φέρη, 1000 κομμάτια γίνεται στον τραζίστρο 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Εδώ με τον Γιώργο και την Αντιγόνη, 23 λεπτά μετά τις 8.
0: Λοιπόν, Αντιγόνη, άκου τώρα τι θα σου πω, κάτσε που το έχω, το χάσα.
1: Σε ακούω, κρέμομαι από τα χείλη σου, Βέλη.
0: Αυτό είναι. Λοιπόν, αν σκεφτείς ποτέ να αλλάξεις επάγγελμα, μπορείς να γίνεις. Να ξύνεις. Σου αρέσει να ξύνεις.
1: Να ξύνω.
0: Άκου να σου πω.
1: Να ξύνω ή να ξύνω με.
0: Να ξύνεις ανθρώπους. Δηλαδή, ούτε μασάζ ούτε σάουνα. Επιχειρηματίας ανοίγει Ινστιτούτο Ξυσίματος.
1: Ναι.
0: Ως νέα μέθοδο χαλάρωσης.
1: Αχ, να σου πω την αλήθεια, είναι όντως πολύ χαλαρωτικό.
0: Μια παιδική ανάμνηση και ένα βίντεο στο διαδίκτυο έδωσαν στον 32χρονο Ζανγκ Σιωτσάο την ιδέα για μια ιδιαίτερα συνήθιστη επιχείρηση στην Κίνα. Σαλόνια όπου οι πελάτες πληρώνουν για να τους ξύνουν την πλάτη.
1: Τέλειο.
0: Ο Ζανγκ εμπνεύστηκε την ιδέα αφού είδε ένα σύντομο βίντεο με μια γυναίκα να ξύνει την πλάτη του συζύγου της. Και όταν είδε ότι στα σχόλια αρκετοί χρήστες έλεγαν ότι θα πλήρωναν κάποιον για να τους προσφέρει αυτή την υπηρεσία,
1: το
0: ξύσιμο μόνο.
1: Τι ήθελαν και το πάνε.
0: Όλα άλλαξαν. Η ιδέα του θύμισε τα παιδικά του χρόνια όταν του άρεσε να αποκοιμιέται καθώς ο πατέρας του του χάιδευε και του έξυνε απαλά την πλάτη. Όταν άνοιξε το πρώτο κατάστημα στην περιοχή Μπάουν την Σεντζέν, ο Ζανγκ δεν είχε πίσω τη ιδιαίτερα επιτυχημένη επιχειρηματική πορεία, μια και μετά την αποφύτισή του από ένα μικρό πανεπιστήμιο άλλαξε 7 δουλειές μέσα σε ένα χρόνο. Ενώ στη συνέχεια δημιούργησε 2 επιχειρήσεις που απέτυχαν. Όμως, νάτος που έπιασε με το ξύσιμο. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα 2 καταστήματα που έχει πλέον βγάζει περίπου 100.000 γιουάν το μήνα, δηλαδή περίπου 13.000 το μήνα.
1: Τι! Δεν είναι άσχημα.
0: Ατοξίσιμο. Δηλαδή, το ξύνει.
1: Το ξύνει και πληρώνεται.
0: Στην κυριολεξία το ξύνει.
1: Και πληρώνεται.
0: Και πληρώνεται. Η επιχείρηση έχει διαβάζει εδώ ότι έχει περάσει ήδη σε κερδοφορία, παρότι ξεκίνησε μόλις τον Μάιο. Τώρα. Ο Ζανγκ σχεδιάζει τώρα να επεκτείνει την υπηρεσία σε ολόκληρη την Κίνα με στόχο τη δημιουργία 100 νέων καταστημάτων. Ενώ θέλει το επαγγελματικό ξύσιμο να εξελιχθεί σε αναγνωρισμένο επάγγελμα. Πώς είσαι μασέρ,
1: ναι.
0: Να είσαι και ξύστης.
1: Ξύστης.
0: Βέβαια. Και συνεχίζει εδώ. Η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή. Γιατί λες πώς θα πας τώρα. Λίγο.
1: Να με εξίσουν, ναι. Ας πούμε.
0: Οι πελάτες ξαπλώνουν και τα μέλη του προσωπικού χρησιμοποιούν ειδικά πλαστικά νύχια, δεν είναι με το νύχι το δικό τους, για να ξύνουν το σώμα.
1: Άρα δεν είναι και υποχρεωτικό να αφήνεις νύχι να μεγαλώνει.
0: Όχι, έχεις το ένα πλαστικό μπαίνει έτσι πάνω εδώ, με αυτό ξύνεις. Ο Ζανγκ υποστηρίζει ότι χρειάστηκε να μελετήσει διαφορετικές τεχνικές ξυσίματος,
1: ναι.
0: Και να δημιουργήσει ακόμα και τις δικές του, καθώς δεν υπήρχε αντίστοιχη υπηρεσία από την οποία θα μπορούσε να πάρει δέσμευση.
1: Δηλαδή, ναι,
0: να ξύνω
1: ναι,
0: έτσι
1: ναι,
0: γρήγορα. Ναι, ναι. Να ξύνω χαλαρά. Πώς το θες δηλαδή.
1: Oh.
0: Το ξύσιμό σου, πώς σε φτιάχνει. Η χρέωση είναι 300 γιουάν, είναι 40 ευρώ την ώρα για να καταλάβεις.
1: Τι λες.
0: Και η υπηρεσία απευθύνεται κυρίως ανθρώπους που αναζητούν ένα διαφορετικό τρόπο να μειώσουν το στρες και να βελτιώσουν την ποιότητα του ύπνου τους. Δηλαδή, μπορείς αν θες να σε ξύσει και μετά να μείνεις εκεί να κοιμηθείς. Έχει ένα δωμάτιο.
1: Με έξτρα χρέωση.
0: Ναι, αποκοιμιέσαι, κοιμήσου εδώ, ξυπνά το αύριο το πρωί.
1: Κοίτα να δεις που αυτό το κάνει και σχολή. Τι θα σπουδάσεις, ξυσηματική.
0: Τώρα μαθαίνω να ξύνω το γρήγορο.
1: Τώρα το αργό. Νοχελικό, ξύνω. Εκπληκτικό.
0: Πιο πολύ, πιο λίγο, πιο ξέρεις.
1: Μου άρεσε.
0: Ναι. Και βλέπω και τη φωτογραφία εδώ, είναι σαν ένα γάντι που φοράει αυτός και έχει κάπως σαν νύχια μπροστά έτσι γερακίσια για να ξύνει ωραία.
1: Γερακίσια, φόρα τα γερακίσια σου τα νύχια.
0: Και το βλέπω μέσα στην αίθουσα φορά και μασκούλα ο Γουάν.
1: Α, είναι επαγγελματίας το ξύσιμο. Μπράβο.
0: Είδες το ξύσιμο, τι έγινε.
1: Είδες το έγινε επάγγελμα.

0: Κατερίνα Λιόλιου, θυμίζεις κάτι από Ελλάδα στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Καλημερίζουμε τον Σάκη. Η Ελλάδα, λέει, εγώ να σας πω για την έρευνα με το γυμναστήριο. Μύρισα τη σοκολάτα και ξεκινήσαμε. Δεν ξέρω αν θα αντέχαμε παραπάνω, αλλά μία ώρα καλά είναι. Το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτή τη μία ώρα σκεφτόμουν τη σοκολάτα. Έλεγα πότε θα τελειώσω να τη φάω ολόκληρη.
1: Ναι, αλλά είδες, σε κρατάει συγκεντρωμένο. Λες, αν δεν τελειώσω την άσκηση, δεν θα φύγω από εδώ πέρα. Οπότε μπράβο που είχε αποτελέσματα.
0: Καλημερίζουμε και την Τωρίτα. Καλημέρα, παιδιά. Ωραία επιχείρηση, ξυστό. Ελπίζω μόνο τα γάντια αυτά να είναι μια χρήση και μετά να πετιούνται. Μην ξεσπάει πάλι καμιά πανδημία και μετά ξυνόμαστε όλοι μαζί. Από ό,τι βλέπω, είναι μια χρήση ή αποστηρώνονται τέλος πάντων. Είναι καθαρές οι δουλειές εκεί, Ντορίτα.
1: Θα μας φέρουν και τίποτα άλλο μετά τον COVID, κάτσε.
0: Ενώ ο Φράγκη προσφέρεται να έρθει να μας ξύσει και τους δύο. Κοίταξε, εμείς είμαστε δύο, μπορεί να ξύσει ο ένας τον άλλον.
1: Ναι.
0: Αλλά εσύ μπορείς να το βάλεις σαν υπηρεσία στο ταξίδι. Δηλαδή, θα σε πάω στον προορισμό σου, σου πατάω και ένα ξυσηματάκι στην πλάτη έτσι όπως οδηγάω.
1: Λοιπόν, πρόσεξε, δεν θα ήταν τέλειο αν οι θέσεις στα αυτοκίνητα έβγαζαν ξυστήρια.
0: Αν έξυναν.
1: Και ταυτόχρονα κάνανε και μασάζ.
0: Ναι.
1: Δεν θα ήταν τέλειο αυτή η μπίζνα τώρα να παίρνεις κάποιον πελάτη, να τον πας από ένα σημείο στο άλλο και θα του λέγες με ξύσιμο ή χωρίς.
0: Αυτό μπορείς να το προτείνεις, γιατί υπάρχουν ήδη αυτά τα ατομικά, τα μαξιλαράκια. Μπορείς να κάνεις αυτά που θα σε ξύνουν. Λοιπόν, Φράγκη, δεν ξέρω αν θα είσαι στη γύρα κατά τις 11 παρά που τελειώνουμε την εκπομπή. Μήπως πετάξεις το αεροδρόμιο, γιατί ο Φράγκη είναι ο ταξιτζής της εκπομπής.
1: Λοιπόν, βάλε μπρος το ξυστήρι στη θέση και έλα να πάρεις τον Γιώργο να τον πας μέχρι το αεροδρόμιο.
0: Δίσε μας.
1: Λοιπόν, θα σας δίσω και θα σας γδίσω. Σήμερα είναι ανδρική υπόθεση, γιατί εντάξει, τις γυναίκες πολύ τις τίμησα δύο εβδομάδες. Για σας δεν είπα τίποτα.
0: Ναι.
1: Επομένως, φέρνω τις στάσεις τις ανδρικές για τώρα, φθινόπωρο χειμώνα 2026-27 και σε ξεκινάω από τις χαλαρές και ρευστές φόρμες. Υπάρχει ακόμα κόσμος εκεί έξω που τη φόρμα τη φοράει λίγο πιο κολλητή.
0: Χειμώνα είμαι μόνο με φόρμα, να ξέρεις.
1: Λοιπόν, επειδή σε βλέπω ότι είσαι αθλητικός τύπος, να ξέρεις ότι φέτος θα διατηρηθούν οι πιο χαλαρές, ρε παιδί μου, ούτε με λάστιχα κάτω στο τελείωμα,
0: φαρδιές.
1: Ούτε τίποτα. Μπράβο. Θέλουμε φαρδιές γενικότερα γραμμές.
0: Mm-hmm.
1: Επίσης, φαρδιά γραμμή θα τηρηθεί και στα σακάκια.
0: Ναι.
1: Δεν θέλουμε να έρχεται κατευθείαν στο νόμο σου και να φεύγει αυστηρό και χωρίς βάτα.
0: Τώρα
1: θα είναι επίσης.
0: Πήρα ένα πέρσι, αυτό έχω, δεν έχω άλλο, ένα σακάκι έχω.
1: Κοίτα, μπορείς αν θέλεις να το ενισχύσεις, mm-hmm. χωρίς βάτα βέβαια να προτιμήσεις, για να είναι και πιο χαλαρό. Μπράβο, δηλαδή να το φοράς και σε μία απλή βόλτα.
0: Ναι.
1: Τώρα, συνεχίζουμε. Θα αρχίσει να κυριαρχεί, λέει, η φιλοσοφία της ήσυχης πολυτέλειας. Δηλαδή θέλουμε ποιοτικά υφάσματα, μινιμαλισμό
0: mm-hmm.
1: και κλασικά κομμάτια που θα αποπνέουν κομψότητα χωρίς κραυγαλαία λογότυπα. Δεν μπορώ να βλέπω λογότυπα, παιδιά, εγώ προσωπικά, σε μπλούζες και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να φαίνεται με πολύ μεγάλα γράμματα, ρε παιδί μου, ας πούμε,
0: Nike,
1: η Mark. Μπράβο, δεν μπορώ.
0: Ναι.
1: Με μεγάλα, να πιάνει όλο το στήθος μπροστά.
0: Mm-hmm.
1: Να είναι πιο μικρό, ρε παιδί
0: Διακριτικό
1: μου.
0: Το θες.
1: Διακριτικό, μπράβο. Τώρα μετά επιστρέφουν, λέει, τα preppy στοιχεία, όπως πλεκτά πουκάμισα, tailored λεπτομέρειες, σε συνδυασμό με κάποιο έτσι έξυπνο layering. Δηλαδή θέλεις να βάλεις ένα πουκαμισάκι από πάνω, βάλε ένα πλεκτό, να δείξει έτσι πιο κομψό και τα λοιπά, ότι έχεις κάνει λίγο περισσότερη προσπάθεια χωρίς απαραίτητα να έχεις κάνει.
0: Mm-hmm.
1: Και τώρα για πιο casual ή υπαίθριες εμφανίσεις, λέει, μαζί με λειτουργικά κομμάτια παραμένουν και τα oversized cargo παντελόνια.
0: Cargo.
1: Τα cargo, αυτά που έχουν τις
0: έχουμε
1: πολλές τσέπες,
0: ναι.
1: στο πλάι, αλλά γενικότερα θέλουμε φαρδιά γραμμή και σε εκείνα. Αυτά που έχουν πάλι το λάστιχο κάτω
0: mm-hmm.
1: και το φοράμε με το αθλητικό, όχι παιδιά.
0: Όχι.
1: Είναι off.
0: Το κάργο που έχει λάστιχο, εννοείς.
1: Μπράβο. Δεν θέλουμε λάστιχο στο κάργο. Θέλουμε
0: γιατί
1: το κάργο
0: με
1: να φεύγει εκτός.
0: Κρατάει λίγο εκεί, μια χαρά με φτιάχνει.
1: Ρε, εσύ δεν έχεις ειδικά κάτι να κρατήσει. Ας το ελεύθερο το παντελόνι.
0: Να είναι
1: δηλαδή.
0: Κανονικό παντελόνι.
1: Βέβαια, να δίνει Μάλιστα. λίγο όγκο.
0: Εντάξει, έχω ένα και ένα.
1: Θα φοράς μόνο το ένα. Ναι, το άλλο ένα.
0: Θα το πετάξω
1: σπίτι.
0: Το άλλο.
1: Όχι, κράτα το για όταν θα επιστρέψει. Μην ανησυχήσει, μόνο
0: okay.
1: είναι κύκλο και κερνάει.
0: Αυτά. Από
1: εσόρουχα
0: δεν μας είπες. Τι βρακή θα βάλουμε. Σλιπάκια. Κανονικά, μποξεράκια.
1: Εκεί
0: τι λέει
1: και
0: μόδα.
1: Λίγο τώρα τι βολεύει τον καθένα.
0: Α, εντάξει.
1: Έτσι. Βέβαια, εμένα, αν με ρωτάτε, ψηφίζω το κλασικό του μποξεράκι.
0: Ανατομικά. Το κλασικό αυτό που είναι free, δηλαδή που τα αφήνει μέσα.
1: Όχι, όχι, μη μου τα αφήσει. Free, μη μου τα αφήσει. Να χορεύουνε, τρελαίνομαι.
0: Εντάξει.
1: Θέλουν λίγο μάζεμα, παιδιά.
0: Ναι.
1: Λίγο να μαζευτούν. Το μποξεράκι αυτό
0: να
1: το
0: τα
1: καλό,
0: κρατάει.
1: Το ελαστικό. Α, και μη δω κανένα τύπου να γράφει πάνω το λάστιχο Λούμα, αντί Πούμα.
0: Α, όχι.
1: Αντί Calvin Malvin.
0: Θες μάρκα.
1: Θα τρελαθώ. Ξέρεις τι, ή θα είναι μάρκα
0: είναι
1: ή δεν θα είναι. Μπράβο.
0: Εντάξει.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, ένοχο κορμί στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Γιώργος και Αντιγόνη, Αντιγόνη και Γιώργος.
0: Λοιπόν, σε πάω, ξεκινάω σήμερα από το Αλτσαντήρι. Επιστρέφει το Αλτσαντήρι, θέλω να σου πω.
1: Είδα και το τρέιλερ, το είδες?
0: Όχι, δεν το είδα το τρέιλερ. Αλλά αυτό που διαβάζω τώρα είναι ότι επιστρέφει για τρίτη χρονιά, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 9. Τι έχει το τρέιλερ?
1: Το τρέιλερ είναι εκπληκτικό. Είναι με αυτό το ξένο πιτάκι που έχει βγει πολύ τώρα στην κυκλοφορία, που το κάνουν όλοι και πάρα πολύ τρέν. Το έχει κάνει εδώ και ο Μαργαρίτης με την Αναστασία.
0: Από ένα τραγούδι.
1: Μπράβο,
0: που
1: μπράβο.
0: Μιλάει.
1: Ναι, αυτό.
0: Okay.
1: Πήρε ακριβώς αυτό. Φυσικά είναι όλο δημιουργία AI. Πρώτο πλάνο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συνεχίζουμε με Άδωνη Γεωργιάδη. Μπήκε Πλεύρης σε αυτό το. Αν δεν κάνω λάθος, και ο Πλεύρης ήταν σε αυτό. Μπήκε Λάκης Λαζόπουλος. Μπήκανε όλα τα πρόσωπα της πολιτικής σκηνής. Μπήκε Ζωή Κωνσταντοπούλου. Γενικότερα, από μόνο του το τρέιλερ σε προετοιμάζει για όλα όσα θα έρθουν στη σάτυρα αυτή τη χρονιά.
0: Μα ούτως ή άλλως αυτοί είναι οι πρωταγωνιστές της εκπομπής του.
1: Δεν το συζητάμε, όλοι εννοείται.
0: Ασχολείται κατά κύριο λόγο με την πολιτική.
1: Αλλά θέλω να σου πω ότι οι φάτσες τους είναι τρομερές στο AI, το πώς χορεύουν και τραγουδάνε. Πρέπει να το πετύχεις το τρέιλερ αυτό.
0: Πιστεύω ότι το πετύχω μέχρι την μεθεπόμενη εβδομάδα που έχει η πρεμιέρα. Φεύγουμε από τον Λαζόπουλο. Ο Γιώργος Γεροντιδάκης, σε δήλωσή του, δεν κρυφτήκαμε ποτέ με την Τωρέτα. Για τα 2 χρόνια κοινής πορείας με την Τωρέτα Παπαδημητρίου, την ηρεμία που βρήκε δίπλα της.
1: 2 χρόνια.
0: 2 χρόνια είναι μαζί, ναι. Αλλά και τη νέα σειρά εποχής που έχει ξεκινήσει στον Αντένα, το Κρίνο και Αγκάθι, μίλησε ο Γεροντιδάκης. Ήταν καλεσμένος στο πρωινό με τον Γιώργο τον Λιάγκα. Αναφερόμενος για τη νέα παραγωγή που έρχεται στον Αντένα, στο σύριαλ που είναι, ο ήρωας αυτός λέει θα το καταλάβουμε και από το πρώτο επεισόδιο. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αναλαμβάνει ευθύνες που δεν του ανολογούν. Γενικώς είναι ένας προστάτης, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πολύ μεγάλη αίσθηση του τι σημαίνει να αναλάβεις μια ευθύνη. Προφανώς δεν παίζει το κακό σε αυτή τη σειρά. Είναι σειρά εποχής του 60, για να καταλάβεις. Για την Τωρέτα τώρα, μα ποτέ δεν κρύφτηκε κάτι για τη σχέση μας. Αυτό το πράγμα που πολλές φορές ακούγεται για διάφορους ανθρώπους, όχι για μένα προσωπικά, είναι ένα τεράστιο ψέμα. Αλλά δεν θέλω να πω ότι στην πραγματικότητα δεν έχει κρυφτεί. Δηλαδή να λένε όχι, δεν κρυβόμαστε, αλλά κρυβόμαστε και καλά. Εμείς λέει δεν κρυφτήκαμε, αλλά έτσι βγήκε.
1: Κοίτα, η αλήθεια είναι κιόλας ότι επειδή, ας πούμε, κάποιος δεν βγαίνει να το βρωτοφωνάξει, λες και αφορά και κανέναν, δεν σημαίνει ότι κρύβεται, ρε παιδιά, όντως. Απλά οι άνθρωποι δεν απασχόλησαν με την προσωπική του ζωή. Okay, δεν είναι ότι όταν ρωτήθηκαν είπαν ψέματα.
0: Και λέει, υπάρχει ένας καλός, ας το πούμε, ανταγωνισμός στη σχέση, ένας αθλητικός, λέει, ανταγωνισμός. Δεν την αφήνω να κερδίζει. Είναι αθλήτρια, είναι ανταγωνιστική με την καλή την έννοια. Ο αθλητισμός είναι μέσα μας στην καθημερινότητα. Δεν πάμε μαζί γυμναστήριο, κάνουμε ξέχωρα πράγματα, ο καθένας έχει τη δική του ζωή.
1: Για να μην συγκρίνουν ποιο σηκώνει πιο πολλά βάρη, μάλλον.
0: Ναι, αυτό σου λέει, okay, αλλά υπάρχει ο ανταγωνισμός και στη σχέση. Δηλαδή, περνάνε ωραία, τη βρίσκουν τη
1: φάση.
0: Μπράβο,
1: αφού περνάνε καλά τα παιδιά, όχι 22 χρόνια.
0: Αυτό, βεβαίως. Αυτά για την ώρα. Κάνουμε break και επιστρέφουμε με παλιό τραγούδι, εντάξει.
1: Βέβαια.
2: Plagona Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδιαστη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. PlagonaSkincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
3: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
4: Μάνα, τι θα κάνεις τώρα που φεύγω?
5: Θα σε ακολουθήσω, μην αγχώνεσαι.
4: Θα έρθεις πανεπιστήμιο?
5: Όχι, καλέ! Θα σπουδάσω εξ αποστάσεως στο Πανεπιστήμιο Philips.
6: Ανακάλυψε τα αναγνωρισμένα εξ αποστάσεως συμβατικά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips και κάνα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice.
7: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
8: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων, με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
9: πίσω στη βάση με νέες προσφορές στα γυμναστήρια Bodyfit. Συντονίσου μαζί μας για τη νέα σεζόν με νέες μεγάλες προσφορές σε όλα τα Bodyfit. Σύγχρονα μηχανήματα, ομαδικά τμήματα, πιλάτες reformer και πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μην το αργείς, τα πακέτα είναι περιορισμένα. Έλα σε ένα από τα γυμναστήρια Bodyfit και εξασφάλισε τη νέα σεζόν στην καλύτερη τιμή. Σε περιμένουμε.
10: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
11: Στα καλύτερα που έλκονται.
10: Ιουλία Καλυμάνη, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
12: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931-705-668.
13: Το Σινέα Άλεξ, ένας από τους πρώτους κινηματογράφους της πόλης μας, ανοίγει και φέτος την αυλαία του και σας περιμένει σε ένα κατάφυτο και ανανεωμένο περιβάλλον που αποτελεί όαση για τις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού. Η καρέκλα τύπου σκηνοθέτη, το στρογγυλό σιδερένιο τραπεζάκι, η παγωμένη μπύρα και το λαχταριστό hot dog φέρνουν στους παλαιότερους μνήμες από τα παλιά και στους νεότερους εικόνες μιας κάποιας ασπρόμαυρης ταινίας. Σινέα Άλεξ, Ολύμπου 106, Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια στο more.com.
10: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
0: Δεν αργήσαμε, είμαστε και πάλι πίσω για το παλιό τράγουδο που διάλεξε σήμερα η Αντιγόνη.
1: Θα μπορούσε να ήταν κάτι άλλο εκτός από αυτό? Πες μου λίγο. Δεν θα μπορούσε.
0: Δεν θα μπορούσε.
1: Απόλυτη, αγαπημένη και απίστευτη, μία είναι η απολυτοσύνη της. Αναβήσει εδώ φυσικά στον τρανζίστορ, γιατί εγώ δεν θα αξιωθώ να πάω να τη δω. Δεν θα το ξεπεράσω.
0: Τι να κάνουμε τώρα. Εγώ σου είπα και τελευταία στιγμή μπορούσες να έρθεις.
1: Ξέρεις τι δεν θα ξεπεράσω?
0: Ναι.
1: Αν ανακοινώσει σε αυτή τη συναυλία
0: τι?
1: Ότι ήταν η τελευταία τη.
0: Σιγά μην είναι και η τελευταία τη.
1: Ειλικρινά σου μιλάω, θα τραβήξω τα μάλια.
0: Μου.
1: Όχι, παιδί μου, η τελευταία τη τύπου, παιδιά, δεν κάνω. Είναι η τελευταία.
0: Δεν θα κάνω τόσο μεγάλη.
1: Ο Άκα και τα λοιπά, ναι, το αφήνω έτσι στο πικ του.
0: Όχι.
1: Αν το πει αυτό, ειλικρινά σου μιλάω, θα τραβήξω τα μαλλιά μου. Δηλαδή δεν μπορώ, βγαίνω εκτός από τα ρούχα μου. Εν πάση περιπτώσει,
0: δεν το πιστεύω.
1: Πάω στο παλιό τράγουδο.
0: Μα αφού στην Αθήνα θα ετοιμάζει μαγαζί να τραγουδάει τώρα.
1: Στο γιατί? Μαγαζί θα πάω σίγουρα. Αυτό είναι δεδομένο.
0: Καλά.
1: Δεν υπάρχει.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στο παλιό τράγουδο.
0: Ναι.
1: Μαύρα γυαλιά. Μαύρα γυαλιά φορώ. 1997.
0: Ωραία,
1: 16 του Απρίλη. Από τις ιστορικές εποχές της και από τον δίσκο της Τραύμα.
0: Τραύμα
1: είσαι
0: ανοιχτό. Τραύμα που το αγαπώ. Κι αν θα... Να μην το πούμε τώρα κι όλο.
1: Γιατί Γιώργο μου, γιατί θα το τραγουδήσεις? Που θα το τραγουδήσεις αύριο.
0: Τραύμα που έχω.
1: Γεια σου, εγώ δεν ζω.
0: Τραύμα. Ήθελα να κάνω και το κλείσιμο.
1: Sorry, συγγνώμη, σε διάκοψα. Στίχη και μουσική δεν το συζητάμε. Νίκος Καρβέλας.
0: Έλα, ρε. Περίεργο.
1: Δεν το περίμενα. Τι λες, τι ωραία. Λοιπόν, κυκλοφόρησε συγκεκριμένα Τετάρτη 16 του Απρίλη 1997. Mm-hmm. Και θα σου πω και τι άλλο σημαντικό συνέβη στη χώρα μας εκτός από αυτό που όλοι τρέχανε στα δισκοπολία τότε.
0: Για πες τι είχε γίνει.
1: Η ΑΕΚ, λοιπόν, κατέκτησε το κύπελο Ελλάδος στο ποδόσφαιρο. Σε ένα συγκλονιστικό, λέει, τελικό στο στάδιο Καραϊσκάκη.
0: Το Ολυμπιακό έπαιζε.
1: Όχι, με τον Παναθηναϊκό. Και κέρδισε 5-3 στα πέναλτι. Και τώρα στον κόσμο, σε πάω στο κινηματογράφο, γιατί εκείνη την ημέρα έκανε θράψη η ταινία As Good As It Gets, δηλαδή Καλύτερα Δεν Γίνεται, με Jack Nicholson και Ellen Hunt.
0: Και ο Τιτανικός δεν είχε βγει το 97.
1: Ναι, έχεις δίκιο. Απλά,
0: νομίζω, δεν
1: απλά δεν θα ήταν. Όχι, το
0: 96 ή 97.
1: Ή 99, άρεσε.
0: 99.
1: Πότε βγήκε ο Τιτανικός?
0: Δεν ξέρω. Τώρα δεν. Τέλος πάντων, οκ.
1: Εν πάση περιπτώσει, η συγκεκριμένη ταινία, το As Good As It Gets, κέρδισε και Όσκαρ ένα χρόνο αργότερα για πρώτο ανδρικό και πρώτο γυναικείο ρόλο αντίστοιχα. Mm-hmm. Και θα σε πάω τώρα. Και πού άλλο θα σε πάω? Όχι. Αυτά ήταν τα σημαντικά. Αυτά ήταν. Αλλά τώρα, επειδή με έφαγες με τον Τιτανικό, πρεμιέρα Τιτανικός, ευτυχώς είμαστε. Το 97.
0: Σε παρακαλώ.
1: Πρώτη του Νοέμβρη.
0: Ναι,
1: αλλά πρόλαβε η Ανούλα.
0: Πρόλαβε η Ανούλα, έβγαλε το τραγούδι.
1: Αγάπη, πρόλαβε και τη Σελίν Ντιόν. Τους πρόλαβε όλους.
10: Το παλιό τραγούδο.

0: Πρωινά Καρντάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Να τη η τρίτη μας ώρα. Ξεκίνησε μόλις Γιώργος και Αντιγόνη, Αντιγόνη και Γιώργος εδώ στον τρανζίστορ σας μέχρι και τις 11 Παρασκευούλα.
2: Και η ώρα πήγε 9 και 2 πρώτα λεπτά. Μάλιστα, τα πρωινά τα Καρντάσια είναι στον τρανζίστορ 100,3. Στους δρόμους πώς είναι τα πράγματα?
1: Αχ, καλέ, το ξέχασα αυτό, το πιστεύεις? Να μου πεις, άμα δεν είσαι στους δρόμους, πόσο εμείς το ξεχάσεις. Λοιπόν, σε πάω κατευθείαν. Είμαστε πάρα πολύ καλά. Φτου, να μην το ματιάξω. Περιφερειακός έχει σχεδόν ηρεμήσει. Ελάχιστες καθυστερήσεις στο ύψος της Τριανδρίας με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Τίποτα άλλο. Κωνσταντίνου Καραμαλή πολύ καλά, όπως και οι κεντρικοί δρόμοι μας. Και συνεχίζουν κάποιες καθυστερήσεις μόνο στη Μήκη Θεοδωράκη στο κατέβασμα στο ύψος της Νεάπολης. Αλλά το λες και σούπερ, παιδιά, για Παρασκευή, εντάξει.
2: Πάμε να κάνουμε και ένα ξύπνημα πρωινό έτσι από τον φίλο τον Χρήστο εδώ, για να δούμε θα την βρούμε. Τη Δέσποινα ψάχνουμε.
1: Δέσποινα. Τι την έχει, τι του είναι?
2: Η κοπέλα του.
1: Άρα δεν κοιμηθήκαν μαζί.
2: Δεν ξέρω, μπορεί να έφυγε για δουλειά αυτός πιο νωρίς.
1: Α, είναι ερωτευμένος. Για να παίρνω τηλέφωνο.
2: Δεν ξέρω, νομίζω. Παίζει να είχαμε προσπαθήσει να την ξαναβρούμε τη Δέσποινα και δεν το σήκωνε, αν θυμάμαι καλά.
1: Υποπτώ.
2: Δεν ξέρω.
1: Πού είναι το Δεσποινάκι?
2: Μπα.
1: Δέσποινα, ξύπνα, η ώρα πήγε 9. Δέσποινα, σε ψάχνω.
3: Ο αριθμός που καλέσατε δεν είναι.
2: Μάλλον
1: δεν
2: Δέσποινα
1: είναι
2: χρωστάει.
1: Α, Δεσποινούλα, σε ψάχνει ο Χρήστος, αγάπη, πού είσαι?
2: Χρήστο, νομίζω είναι η δεύτερη φορά που επιχειρούμε να την πάρουμε και δεν το σηκώνει.
1: Εσύ τι βρίσκεις όταν την παίρνεις, τι γίνεται?
2: Η Νικολούλη, μάλλον θα την βρει τώρα.
1: Τι γίνεται, Αγγέλη?

0: Ανήσυχος ο καιρός για την Νατάσα Θεοδωρίδου στον Τραζίστορ 100,3 και στα πρωινά τα Καρντάσια. Τι διαβάζω τώρα σήμερα εδώ, ότι είδα και τέτοια είδηση. Αναστάτωση σε νηπιαγωγείο, λέει εδώ στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Καταγγελίες για διακίνηση ναρκωτικών.
1: Δηλαδή, κάνεις πλάκα τώρα.
0: Ποιος τα διακινείται. Σοβαρά ζητήματα ασφάλειας των μικρών μαθητών καταγγέλνουν γονείς του 16ου νηπιαγωγείου Σικιών Θεσσαλονίκης. Τα μικρά παιδιά φαίνεται πως έρχονται αντιμέτωπα με διάφορα κατάλληλα αντικείμενα που θέτουν την ασφάλειά τους σε κίνδυνο. Την προηγούμενη σχολική χρονιά οι γονείς είχαν αρχίσει να παρατηρούν στον προάβλιο χώρο διάφορα αντικείμενα, σπασμένα μπουκάλια, ζυγαριές ακριβίας και ορισμένες ουσίες που, όπως λένε, πιθανότητα ήταν ναρκωτικά. Κάποια χάπια κάτω, κάτι τέτοια.
1: Κάνεις πλάκα.
0: Σύμφωνα με καταγγελίες, το θέμα έφτασε και στην ΕΡΤ, που το έψαξε δημοσιογραφικά. Άγνωστοι μπαίνουν στον χώρο του σχολείου και εκεί καταναλώνουν αλκοόλ ή κάνουν διακίνηση ναρκωτικών. Μάλιστα, έχουν καλέσει και πολλές φορές την αστυνομία και όλο αυτό έχει θορυβήσει τους γονείς. Και φέτος κάνανε και μια έγγραφη καταγγελία, στην οποία καταγράφουν όλα τα περιστατικά που έχουν σημειωθεί και ζητούν από τις αρμόδιες αρχές να πάρθουν μέτρα, ενώ έχουν ενημερώσει, διαβάζω, και τον Δήμο Νεάπολης Σικιών. Είναι δυνατόν τώρα μέσα στον νηπιαγωγείο?
1: Φαντάζομαι ότι και η διεύθυνση θα πρέπει ήδη να έχει ενημερωθεί. Κοίτα τώρα.
0: Υπάρχουν και φωτογραφίες, βλέπω εδώ στο βίντεο και τα λοιπά, αλλά εκεί είναι και μικρά αυτά. Μπορεί να βρουν κάτι, να νομίζω ότι είναι καραμέλα, κανένα χάπι. Να το πάρουν τα μικρά.
1: Κάθονται, παίζουν στο διάλειμμα έξω με τα κουβαδάκια τους, με τα παιχνίδια τους. Και όχι μόνο αυτό. Οκ, σε πολλούς προάβλους χώρους είναι πάρα πολύ εύκολο να μπεις.
0: Εντάξει,
1: μην
0: ερωτευόμαστε
1: τώρα. Πολλά σχολεία είναι κάγκελο και μπαίνεις.
0: Είναι ανοιχτά γιατί πάνε το απόγευμα, το καλοκαίρι, πάνε παίζουν μπάσκετ εκεί τα μικρά και αυτά.
1: Και χωρίς ανοιχτή πόρτα. Άμα είναι και τα κάγκελα εύκολο προσβάσιμα, το πηδά και μπαίνει. Να βάλουν μια κάμερα, ρε παιδιά, να δουν ποιο θα κάνει όλα αυτά. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Αγωγείο, εντάξει, λέει, κάπου και αυτοί ας βρουν κάποια άλλη γωνιά να πάνε να τα κάνουν αυτά.
1: Κάπου ένα. Καλά, άμα περιμένεις από αυτούς να βάλουν τώρα λογική στο τσαρδί τους που λέει ο λόγος, εντάξει, δεν υπάρχει περίπτωση. Το θέμα είναι τι θα γίνει. Να καθαρίζει το χώρος, να βάλουν επίβλεψη, να βάλουν φύλαξη. Κάτι πρέπει να γίνει όμως. Δεν είναι αστεία αυτά τα πράγματα.
0: Πιστεύω ότι ζητούν οι γονείς να μπουν κάμερες εκεί για να καταγράφεται. Τουλάχιστον να φοβούνται να μην πηγαίνουν στον προάβλιο χώρο εκεί πέρα. Δεν ξέρω. Αλλά φαντάζομαι τώρα πήρε μεγάλη τέτοια δημοσιότητα το θέμα. Θα γίνει κάτι σίγουρα και άμεσα.
1: Λοιπόν, θα σου πω εγώ τι θα γίνει σήμερα και άμεσα
0: γίνει.
1: Το βράδυ, γιατί φτάσαμε, παιδιά, Παρασκευούλα. Έφτασε η μέρα.
0: Λευκή νύχτα.
1: Ακριβώς, λευκή νύχτα στην Άνω Ηλιούπολη. Σήμερα το βράδυ, Παρασκευή 25 του Σεπτέμβρη. Και φυσικά δεν θα λείπει η αγαπημένη μας Πλαγκώνα, η οποία θα είναι εκεί και θα συμμετέχει σε αυτή την υπέροχη γιορτή με πάρα πολλές προσφορές στα αγαπημένα μας κορεάτικα καλλιντικά και προϊόντα. Στις 6 το απόγευμα τώρα, εκεί θα είναι και η ίδια Δάμου. Καταφθάνει λοιπόν στη Θεσσαλονίκη μας, στην Άνω Ηλιούπολη, για μια συναυλία που θα μας ξεσηκώσει. Επομένως, σήμερα το βράδυ πάτε στην Άνω Ηλιούπολη για βόλτα, για μουσική, για ίδια Αδάμου και φυσικά shopping και K-beauty. Γιατί τι άλλο να ζητήσεις για να ξεκινήσει, ρε παιδί μου, το Σαββατοκύριακο σωστά. Ραντεβού λοιπόν για όλους μας τη λευκή νύχτα στον πάγκο της Πλαγκώνα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

0: Χρήστος Μάστορας για τη Μαργαρίτα μας τραγουδάει στον τραζίστορ 100,3. Καλημερίζουμε την Γρηγορία. Χρόνια πολλά στην αδερφή μου Φρόσο για τη γιορτή της. Χρόνια πολλά στο Μπιριμπένιο Τέρι, μου λέει. Μπιριμπένιο από την Πυρίμπα, επειδή παίζουν Πυρίμπα μαζί.
1: Τι ωραία τα κορίτσια, να τη χαίρεσαι. Χρόνια της πολλά. Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα σε όλους.
0: Χρήστο, δυστυχώς δεν την βρήκαμε την.
1: Δέσποινα,
0: μάλλον χρωστάει κάπου και δεν το σηκώνει.
1: Δεν ξέρω τι
0: και χάνεται και έκπληξη. Δηλαδή, άμα πει σήκωσε το, θα καταλάβει ότι κάτι γίνεται.
1: Μια καλημέρα θέλαμε να πούμε, πήγε τζάμπα.
0: Πάμε να δροσιστούμε,
1: γιατί πάμε σε ανεκδοτά και ήρθε η ώρα να πέσει η θερμοκρασία κι άλλο. Λοιπόν, ξεκινάω εγώ. Mm. Έχουμε δύο κοριτσάκια τα οποία γυρίζουν από το σχολείο και το ένα βρίσκει ένα χαρτονόμισμα. Κοίτα, λέει, βρήκα ένα 20 ευρώ. Το παίρνει άλλη γρήγορα, το κοιτάζει και το σκίζει με συνοπτικές διαδικασίες. Oh. Μα καλά, γιατί το έσκισε. Ήτανε πλαστό, έχει δει ποτέ εσύ 20 ευρώ με 3 μηδενικά?
0: Μάλλον δεν το καταλάβει. Ωραίο.
1: Έπεσε απότομα η θερμοκρασία και σου πάγωσε το αίμα.
0: Δρόσησα απότομα. Εγώ ερώτηση σου έχω για σήμερα.
1: Γουστάρω τις ερωτήσεις, για πες.
0: Σκεύος που χορεύει ζεϊμπέκικο. Είναι πολύ μάγικο σκεύος αυτό και χορεύει ζεμπεκιά.
1: Το μούλτι.
0: Τώρα το μούλτι που ήταν το αστείο, δηλαδή το μούλτι.
1: Γιατί ήταν αστείο το δικό μου το ανέκδοτο, είναι κριτήριο.
0: Ενώ να έχει μια βάση, ρε παιδί μου.
1: Τι να σου πω, είσαι παιδί όταν το βάζει μπρος κουνιέται.
0: Σκεύω στην κουζίνα μας που είναι πολύ μάγκας και χορεύει ζεϊμπέκικο.
1: Ξέρεις ποιο είναι?
0: Ο λεμονοτσίφτης.
1: Το ακούτε το γέλιο, έτσι. Εγώ γελάω με το γέλιο σου, δεν γελάω με το λεμονοτσίφτη. Αλλά όπα της.

0: Νίκο Ζεμπέργη σε αυτά τα χίλια και τώρα πάμε σε αυτά τα χέρια που θα μας μαγειρέψουν και σήμερα. Καλημέρα.
1: Τα χεράκια της.
2: Καλημέρα, ρε παιδιά.
1: Καλημερούδια, μαγδούλη μας.
2: Λοιπόν, θα κάνουμε γαλατόπιτα comfort, έτσι όπως την κάνανε παλιά, την ωραία με εκείνη την πεσούλα από πάνω.
0: Μπήκε αποφασισμένη κατευθείαν.
1: Μπήκε, μπήκε φορτσάτη στη γαλατόπιτα.
2: Και πήρε, παιδιά,
0: θα φάτε σήμερα.
2: Θα σηκωθείτε, ένα λίτρο γάλα,
1: ναι.
2: Θα το βράσετε στη φωτιά με λίγη βανίλια, με 180 γραμμάρια ζάχαρη, 70 γραμμάρια corn flour και 2 κρόκους αυγών.
1: Okay.
2: Αυτά θα τα βράσετε. Μόλις το βγάλετε από τη φωτιά, θα βάλετε 50 γραμμάρια βούτυρο κρύο.
1: Ωραία.
2: Βάλετε την κρέμα σε ένα βουτυρωμένο ταψί. Ανακατέψτε ένα αυγό με 2 κουταλιές της σούπας ζάχαρη και αλείψτε την κρέμα από πάνω. Ψήνετε στους 200 βαθμούς αέρα για 20-25 λεπτά. Μόλις κρυώσει, θέλει ψυγείο. Οπότε το απόγευμα που θα έρθει η συμπεθέρα για καφέ, έτοιμη γαλατόπιτα.
1: Άρα κάτσε, δεν έχει φύλλο.
2: Όχι, αυτή είναι χωρίς φύλλο. Βράζεις το γάλα
0: και
2: με το
0: κορτλάκι
2: και γίνεται σαν κρεμούλα, ναι.
0: Να.
2: Όχι, δεν έχει φύλλο, είναι παιδιά
1: τέλειο.
2: Όνειρο. Έχουν και οι Γάλλοι κάτι παρόμοιο εντωμεταξύ, κάπως το λένε που το πάγαμε και εκεί. Είναι η δική μας γαλατόπιτα.
0: Γενικά, ό,τι έχει γάλα, ας πούμε, γαλακτομπούρεκο, γαλατόπιτα κτλ. Είναι πολύ ωραία γλυκά.
2: Το γαλακτομπούρεκο να μην το ξαναπείς, γιατί από χθες.
1: Το σκέφτεται η ψυχούλα από χθες.
2: Αλλά ήρθε η φίλη μου η Δέσποινα χθες.
0: Τι έφερε?
2: Εδώ, και έφερε μία λότους τούρτα.
0: Δεν σου κακόπεσε. Δεν σου κακόπεσε.
2: Ήταν σαν cheesecake από κάτω. Μάλιστα.
1: Όπως τα μάτια.
0: Έχει μείνει κάτι φαγώθη χθες επί τόπου.
2: Εννοείται, έχει μείνει γιατί ήταν χθες αργά.
0: Α, εντάξει, πάλι καλά.
1: Κοίτα, δεν είναι κριτήριο αυτό για όλους μας, μην νομίζεις.
0: Για χθες ήταν αργά, για σήμερα είναι νωρίς όμως.
2: Κοίτα, τώρα με το καφεδάκι νομίζω ένα κομματάκι.
1: Επιβάλλεται.
0: Τι ωραία. Και εμείς σήμερα δεν έχουμε τίποτα εδώ, νηστικοί είμαστε.
2: Τι καλά να πάθετε. Άντε, μάθατε κάθε μέρα.
1: Ήθελες και σήμερα, Γιώργο, γαλακτομπούρεκο, τι θα γίνει.
0: Ας ήταν κάτι διαφορετικό. Εντάξει τώρα. Εμείς περνάμε καλά όταν έχουμε φαγητό το πρωί. Μας αρέσει, γιατί.
1: Λοιπόν, Δευτέρα σου υπόσχομαι κάτι θα φέρουμε από φούρνο. Κάτι έτσι να σε τρατάρουμε.
0: Μπράβο, Αντίγο.
2: Και από εβδομάδα που θα έρθω κι εγώ.
0: Άντε, με το καλό. Περιμένουμε. Καλό Σαββατοκύριακο να έχεις.
1: Φιλάκια πολλά, φιλιά.

χαρακτήρα σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκεί, μήπως και κάτι σου χαλάσω.

0: Είμαι ο Γιάννης Φακίνος και ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια.
1: Είμαι η Λίλα.
2: Είμαι ο Απόν.
3: Είμαι η Λένα Ζευγαρά.
4: Είμαι ο Χάρης Μπαρθακούρης.
5: Είμαι η Άννα Βύση και ακούμε Τρανσίστορ 100,3.
6: Όλοι τραγουδούν για σένα.
5: Αγαπώ Θεσσαλονίκη.
6: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον Τρανσίστορ 100,3.

0: ντροπή σου, αυτή την ντροπή δεν είχε.
1: Θοδωρή Φέρη και κατάματα στον Τρανζίστορ και στα πρωινά τα Καρντάσια.
0: Να πούμε και καλή επιτυχία, γιατί σήμερα ξεκινάει
1: Βέβαια.
0: Στην Αθήνα με τη Στέλλα την Καλή. Γιατί επιστροφή αγαπημένη είναι αυτή και πόσο ωραίο ντουέτο θα είναι, είμαι σίγουρη γι' αυτό. Στέλλα Καλή, Θοδωρή Φέρη λοιπόν, σήμερα πρεμιέρα Αθήνα. Μπράβο του.
1: Μήπω πάω καμιά βόλτα, περάσω να πιω ένα ποτό.
0: Τι θα γίνει, θα το κάνει χειρότερο. Γιώργο, δεν θα μιλιόμαστε τη Δευτέρα, κανόνισε.
1: Γελάει ο Τζόνι με τον λεμόνο τσίφτη. Όλοι έχουμε έναν λεμόνο τσίφτη σπίτι μα.
0: Και ο πατή ο λεμόνο τσίφτη.
1: Καλημέρα στην Χριστίνα, τέλεια εκπομπή. Να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, μα εύχεται η Χριστίνα.
0: Ενώ καλά, ρε Χριστινάκη.
1: Η Ελλάδα έκανε το κέικ που έδωσε η Μάγδα. Πότε το έδωσε αυτό το κέικ?
0: Το κέικ, ποιο κέικ?
1: Εγώ έφτιαξα το κέικ τη Μαγδούλα, λίγα υλικά και εύκολο. Μπορεί να το είχε δώσει και πριν φύγει. Το πέτυχε από ό,τι βλέπω. Ωραίο το σχέδιο.
0: Σούπερ, και γαλατόπιτα να κάνει, γιατί βλέπω η Ελλάδα τη παίρνει τι συνταγέ και τι αξιοποιεί.
1: Είναι ωραία, ωραία η γαλατόπιτα. Εγώ έπαιρνα παλιά μια έτοιμη τέλο πάντων του Μπορεί που ήταν πολύ αξιοπρεπή.
0: Τι μια
1: έτοιμη. Επί κορονοϊού τότε έτρωγα γαλατόπιτε εγώ σπίτι.
0: Αχ, έτσι πέρασε τον COVID, Γιώργο μου, με τη γαλατόπιτα.
1: Με γαλατόπιτα. Λοιπόν, πού να σε πάω τώρα, να σε πάω στον Justin τον Bieber.
0: Α, με πα.
1: Απρόσμενη συναυλία σε πάρκο στο LA, στο Los Angeles, έγινε viral. Σε ένα πάρκο του Los Angeles, χωρίς σκηνή, ανακοινώσεις και προσκλήσεις, τίποτα, δεν το ήξερε κανείς δηλαδή. Ο Justin Bieber έστησε μια μικρή συναυλία έκπληξη μπροστά σε δεκάδες έκπληκτους θαυμαστές με τα στιγμιότυπα να κάνουν το γύρο του διαδικτύου. Δηλαδή δεν είχε ανακοινώσει τίποτα, είχε μια μικρή σκηνούλα και
0: Σούπερ.
1: Πήγε και έκανε τη συναυλία του. Σκέψτε τώρα, α πούμε, η Άννα Βίς να έκανε εδώ στην Αριστοτέλους και ξαφνικά να δει Άννα Βίς να τραγουδάει.
0: Μέσα στο μυαλό μου, είσαι ειλικρινά σου μιλάω. Να τα παίρνουμε, παιδιά, και αυτά εμείς. Ορίστε, ολόκληρο Justin Bieber το έκανε.
1: Θέλω να σου πω ότι ήταν τύπου σαν τραγουδιστής του δρόμου ακριβώς. Έκατσε σε μια γωνίτσα, δύο όργανα, αριστερά-δεξιά, δύο μικροφωνάκια και τραγουδούσε. Έπαιζε και λίγο αυτό το τουμπερλέκι. Σαν τουμπερλέκι, ένα
0: ξύλο.
1: Ερμήνευσε επιτυχίες όπως τα Speed Damon, All I Can Take, Yuhon. Και αφού ολοκλήρωσε την εμφάνισή του, φωτογραφήθηκε με τους θαυμαστές του και συνομίλησε μαζί τους.
0: Σούπερ.
1: Εγώ πιστεύω κάνει ένα σαν comeback ίσως και θέλει να ξεκινήσει σιγά-σιγά, μήπως βγάλει και καμιά δισκογραφία και κάνει ένα καινούριο τραγούδι τώρα. Πολύ ωραίο. Πάντως μου άρεσε πάρα πολύ. Μπράβο στον Justin. Και μιας που είμαστε σε εξωτερικό, Νταμιάνο Ντάβιντ.
0: Νταμιάνο Ντάβιντ. Ποιος αυτό? Α, καλό Νταμιάνο! Αχ, ο Νταμιάνο, Νταμιάνο, τι μου έκανες τώρα πρωί-πρωί. Για πες.
1: Τώρα τι θα σου κάνω εγώ να δεις. Παντρεύτηκε την Ντόβ Κάμερον στην Τοσκάνη.
0: Ε, κορίτσια, το έχουμε χάσει. Αφήστε το τρένο, δεν έχει φύγει. Δεν
1: ο Νταμιάνο Ντάβιντ, ο νικητής, δεν ήταν αυτός του Eurovision.
0: Ναι,
1: είχε κερδίσει.
0: Ναι, με τους μάνες σκηνά.
1: 27χρονος αυτός παντρεύτηκε την 30χρονη Αμερικανίδα ηθοποιό και τραγουδίστρια την 5η 24 του Σεπτέμβρη, χθες δηλαδή, στο ιστορικό δημαρχείο του Μονταλτσίνο στην καρδιά του Βαλντόρτσια. Έχοντας στο πλευρό του συγγενείς και στενούς φίλους, δηλαδή σε στενό οικογενειακό κύκλο. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της πολιτικής τελετής, δηλαδή έγινε πολιτικός ο γάμος, οι νεόνυφοι βγήκαν στα σκαλιά του Δημαρχείου και αντάλλαξαν ένα φιλί μπροστά στους αγαπημένους τους, οι οποίοι τους υποδέχτηκαν με κομφετή. Εκεί πετάνε. Οι γαμήλοι εορτασμοί αναμένεται να συνεχιστούν στο Castiglione del Bosco, ένα πολυτελές ρεζόρτ ανάμεσα στους λόφους και τους αμπελώνες της Τοσκάνης.
0: Τίποτα, δε, αυτή η ομορφιά δεν είναι διαχειρίσιμη του Νταμιάνου, να ξέρεις.
1: Από το 23 θέλω να σου πω είναι αυτή η σχέση. Το 24 έγινε η πρώτη εμφάνιση ως ζευγάρι σε κόκκινο χαλί, σε κάποια επίθυμη εκδήλωση.
0: Ευτυχισμένα να είναι τα παιδιά, άλλο ένα κούκλο ζεύγαρο. Είναι και η νύφη κούκλα.

0: ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, σταφύλια σουλτανίνα το κιλό τώρα μόνο 1,89 και πορτοκάλια χυμού μόνο 79 λεπτά. Γιαούρτια γελαδίτσα φάγια 3x200 γραμμάρια 30% φθηνότερα. Σοκολάτες Λάκτα και μπισκότα Ροσέν 2+1 δώρο. Ακόμα νερά Πάικο και Θέρισο 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
3: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
4: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
7: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
0: Και τώρα στον Τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
8: Είμαστε εδώ για τον τέρτη της Παρασκευής.
9: Λοιπόν, θέλω να μαζευτούν οι άντρες της παρέας, γιατί σήμερα έχω αντρικό τέρτη και πολύ μου αρέσει. Θα σας πάω στον Ανδρέα. Ο Ανδρέας είχε μία σχέση 1,5 χρόνο, αλλά φρόντισε να την καταστρέψει. Βρήκε άνθρωπο τώρα να στείλει το μήνυμα ο Ανδρέας εκεί έξω. Ανδρέα, μου λυπάμαι, αλλά. Εντάξει, ντέρτι είναι αυτό, πρέπει λίγο όμως να κράξω.
8: Απάτησε ο Ανδρέας.
9: Ο Ανδρέας έκανε μία βλακεία, λοιπόν. Από ό,τι γράφει, δεν έφτασε στο κέρατο με την έννοια τη σωματική.
8: Αλλά.
9: Είχε όμως επικοινωνήσει.
8: Μιλούσε.
9: Είχε λοιπόν σχέση 1,5 χρόνο. Λέει, εντάξει, είχαμε κάποια σκαμπανεβασματάκια και μέσα σε αυτά εγώ έκανα τη βλακεία και όντως μίλησα με μια κοπέλα.
8: Ναι.
9: Τα οποία μηνύματα τα βρήκε η κοπέλα μου. Έχει 4 μήνες τώρα που συνέβη αυτό.
8: Mm-hmm.
9: Όπως καταλαβαίνετε, χώρισε ο Ανδρέας. Αλλά εδώ και 4 μήνες κοπανέ το κεφάλι του στον τοίχο.
8: Mm-hmm.
9: Λέει, δεν αντέχω άλλο. Περνάει ο καιρός. Έκανα κάποιες προσπάθειες στην αρχή να τις εξηγήσω, να τα ξαναβρούμε και όλα αυτά. Δεν δεχότανε κουβέντα. Περνάει όμως ο καιρός και εγώ δεν μπορώ να το ξεπεράσω και σίγουρα έχω μετανιώσει για αυτό που έκανα.
8: Ναι.
9: Καταλαβαίνω ότι δεν είχε κάποιο νόημα και μάλλον το νόημα του να βρίσκεσαι σε σχέση είναι ότι ακόμα και τα σκαμπανεβάσματα έχουν μια αξία. Δηλαδή πρέπει λίγο να τα ξεπερνάμε.
8: Ναι.
9: Δεν είναι αμέσως μόλις δεν γίνεται κάτι στη σχέση με το οποίο δεν περνάμε καλά να πέφτουμε σε κάποιον άλλον.
8: Mm-hmm.
9: Αν λέει όντως δεν περνούσα τόσο καλά, θα έπρεπε να έχω χωρίσει. Προφανώς λέει για να μην χώριζα, είχα βρει τον άνθρωπό μου. Επομένως λέει τώρα έρχεται. Δεν ξέρω τι να κάνω για να επιστρέψει πίσω.
8: Τι να κάνεις και εσύ τώρα.
9: Και επίσης λέει, δεν ξέρω, λέει, όντως πρέπει να την αφήσω στην ησυχία της. Δηλαδή, φαίνεται ότι, okay, δεν θέλει να γυρίσει, αλλά εγώ πιστεύω ότι απλά δεν με έχει συγχωρέσει, είναι ακόμα θυμωμένη. Δεν ξέρω τι να κάνω για να επιστρέψει και κυρίως δεν ξέρω τι να κάνω για να της αποδείξω ότι το έχω μετανιώσει αυτό που έκανα και δεν θα το ξανακάνω.
8: Ναι.
9: Κοίτα να δεις.
8: Δύσκολο τώρα αυτό.
9: Δύσκολο. Γιατί αυτά μας τα πάνε κι άλλοι, έχω να σας πω. Αντρέα, θα είμαι σκληρή με το μήνυμά σου. Ναι, με εμπιστεύτηκες, έστειλες τον τέρτη σου, αλλά οφείλω να είμαι ειλικρινής. Άνθρωπος, παιδιά, που δεν τα έχει βρει με την πάρτη του, είναι δύσκολο να μην απατήσει. Γιατί εγώ θεωρώ ξεκάθαρα ότι το κέρο του είναι μία πράξη ανασφάλειας. Δεν κρύβει τίποτα άλλο από πίσω. Θεωρώ ότι όποιος όντως δεν περνάει καλά, σηκώνεται και φεύγει. Τώρα να κάθεσαι σε μία σχέση και να κάνεις βλακιούλες για να παίρνεις την επιβεβαίωση, εφόσον υπάρχουν κάποια σύννεφα στη σχέση, σημαίνει ότι έχεις θέματα δικά σου με τον εαυτό σου.
8: Ναι.
9: Και είναι δύσκολο πραγματικά να κάνεις τον άλλο να πιστέψει ότι θα το ξανακάνεις. Επίσης, ο άλλος πρέπει να πιστεύει στις δεύτερες ευκαιρίες. Αν δεν πιστεύει στη δεύτερη ευκαιρία, η κοπέλα.
8: Δεν γίνεται.
9: Πώς το τέτοιο. Εγώ πιστεύω ότι το έχασε το έργο.
8: Κάει και η σχέση, δυστυχώς, με αυτό το λάθος. Κάποια λάθη είναι αδιόρθωτα.
9: Γιατί ρίσαι, Αντρέα, και να σε συγχωρέσει. Θα χτυπάει το κινητό σου και η άλλη θα πιστεύει ότι έχεις μηνύματα με άλλη κοπέλα.
8: Ναι, ναι.
9: Με όποια και να είναι τώρα, έτσι. Και 1,5 χρόνο σχέση τη δίνεις έτσι. Όχι, δεν ξέρω. Οι άντρες της παρέας, στείλτε ένα μήνυμα, παρακαλώ. Viber 693-693-1003. Γιατί εντάξει, εγώ είμαι και από την πλευρά της κοπέλας.
8: Ναι, τώρα παίρνεις.
9: Δεν είμαι πολύ δίκαιη. Εντάξει, εγώ είμαι σκληρή. Θέλουμε μία γνώμη παραπάνω. Τι θα κάνατε για να επιστρέψει η κοπέλα, να πιστέψει ότι αλλάξατε.
8: Ναι, γιατί και αυτό σου λέει από τη θέση, εντάξει, μίλησα, δεν είναι ότι πήγα και το έκανα.
9: Εντάξει, δεν ξέρω, παιδιά, δύσκολο, δύσκολο. Να μαζεύεστε πιο εύκολα να τα σκέφτεστε πριν τα κάνετε. Γιατί βλέπετε, οι σχέσεις χαλάνε.
8: Ωραία, να βγάλουμε μια ετοιμιγορία σε λίγο, τι να κάνει όμως.
9: Στείλτε ένα μήνυμά σας, παρακαλώ, λίγη βοήθεια.

πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Πρωινά Καρντάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: 3 λεπτά μετά τις 10 κάνουμε comeback για τελευταίο 60 λεπτό Παρασκευούλας.
2: Ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι.
1: Βρε μέλι και γαλακτομπούρεκο μαζί.
2: Ό,τι γουστάρεις. Γιώργος και Αντιγόνη, Αντιγόνη και Γιώργος εδώ για 60 ακόμη λεπτάκια τα πρωινά σας τα Καρντάσια με τα καλύτερα.
1: Πώς είναι η δρόμη, είναι καλύτερα?
2: Τι έχω πάθει σήμερα και τους ξεχνάω, αλήθεια όμως. Λοιπόν, σε πάω αμέσως στην κίνηση στους δρόμους. Λοιπόν, είμαστε πάρα πολύ καλά. Φτού, φτού, φτού, παιδιά, τι γίνεται? Καλέ, πολύ πράσινο μαζεύτηκε. Και η Μήκη Θεοδωράκη έχει αδειάσει και ο περιφερειακός χωρίς προβλήματα. Λίγες καθυστερήσεις έχουμε στη Βασιλίσσης Όλγας από το ύψος της Δελφών μέχρι και το ύψος της Μπότσαρη. Εκεί θα χρειαστείτε λίγο υπομονή. Και κάποιες καθυστερήσεις στα Φανάρια, κυρίως στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, εκεί στο ύψος από Βούλγαρη μέχρι και Μπότσαρη. Εντάξει, μικροπροβλήματα έχουμε τώρα και στην Τσιμίδη και σε αυτά, αλλά είναι για πολύ μικρά διαστήματα, παιδιά. Δεν είναι κάτι. Επομένως, κρατήστε ότι είμαστε καλά.
1: Είμαστε καλά.
2: Ναι.
1: Πάρα πολύ ωραία. Έχουν έρθει κάποιες απαντήσεις για τον Τέρτη, θα τις δούμε σε πάρα πολύ λίγο. Ενώ επίσης σε πάρα πολύ λίγο να θυμηθούμε να δώσουμε και τις διπλές μας τις προσκλήσεις για το θερινό μας κινηματογράφο, ναι. Το Σινέ Άλεξ.
2: Ναι, ναι, ναι, βεβαίως, βεβαίως.
1: Ελένη Φουρέιρα, αμέσως τώρα, αλληλούια στον τραζίστορ 100,3.

0: Γεια σας, είμαι η Διαδάμου.
1: Είμαι ο Κώστας Καραφώτης.
2: Είμαι η Ανδρομάχη.
3: Είμαι η Αναστασία.
4: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου.
5: Και το πρωί ακούω Πρωινά Καρντάσια.
6: Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και κάθε πρωί ξυπνάω με Πρωινά Καρντάσια. Καλημέρα!
7: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον τρανζίστορ 100,3.

0: Νατάσα Θεοδωρίδου, ήταν το φορτηγό εδώ στον Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα. Να πάμε μία βόλτα τελευταία της ημέρας στην Πλαγκόνα για να ασχοληθούμε μετά με τις απαντήσεις στο Ντέρμπι.
1: Ναι,
0: εντάξει?
1: Γιατί έχουν έρθει οι απαντήσεις σας. Πριν όμως, θα πάμε πολύ σωστά στην Άνω Ηλιούπολη, γιατί σήμερα το βράδυ μας περιμένει η λευκή νύχτα. Στις 6 το απόγευμα θα διασκεδάσουμε με την ίδια Δάμου σε μία συνευλία φωτιά πραγματικά. Και φυσικά παράλληλα, ενώ ακούμε την αγαπημένη Ήβη, θα μπορέσουμε να κάνουμε και τα ψώνια μας, γιατί εκεί

0: Βέβαια, είναι και η αγαπημένη μας πλαγκόνα και οι προσφορές της, παιδιά, θα χτυπήσουν κόκκινο σε όλα τα αγαπημένα μας κορεάτικα skincare προϊόντα. Ραντεβού λοιπόν όλοι στην Ηλιούπολη σήμερα το βράδυ και στη Λευκή Νύχτα για βόλτα, μουσική, ίδια δάμου, shopping και K-beauty.
1: Καταπληκτικά. Πάμε στην πρώτη απάντηση που είναι ηχητική, οπότε θα ακούσουμε τον ταξιτζή της παρέας, τον Φράγκη, τι λέει για το.
0: Για πάμε.
1: Dirty. Κάτσε να πατήσω τα σωστά κουμπιά εδώ.
2: Λύση έδωσα στο αεροδρόμιο του Βελισιάη. Λύση θα δώσω και για το φίλο.
0: Πάμε.
2: Λοιπόν, ο μόνος τρόπος για να γυρίσει είναι να την αφήσεις και αν σ' αγαπάει.
0: Τι έγινε.
1: Δεν όχι. Ξέρω κάτι.
0: Μη μου το κόβεις το και αν σ' αγαπάει.
2: Λύση έδωσα στο αεροδρόμιο. Λοιπόν.
0: Ναι.
2: Ο μόνος τρόπος για να γυρίσει είναι να την αφήσεις και αν σ' αγαπάει πραγματικά, αφού δεν παίχτηκε σαρκικό και μόνο ήταν τα μηνύματα και είναι αποδεδειγμένο αυτό, αν σε γουστάρει και σ' αγαπάει, θα το ξεπεράσει και θα επιστρέψει. Τώρα όσον αφορά αυτό, έχει δίκιο η Αντιγόνη. Αν είναι άνθρωπος που δεν δίνει δεύτερη ευκαιρία, δεν έχεις καμιά ελπίδα, ξέχασέ το και προχώρα.
0: Σου γίνει πάθημα. Όχι, το πάθημα σου γίνει μάθημα.
1: Ο ταξιτζής έχει μια πείρα, οπότε πρέπει να την πάρουμε την υπόψη.
0: Αλλήμον, τόσο ανθρώπου βλέπει κάποιες όλες τις μέρες. Ναι. Ιστορίες ακούει.
1: Λοιπόν, σε πάω τώρα στο Τζόνι, τύπο Τζόνι. Πολύ δύσκολο το σημερινό Dirty. Φιλάσε λίγο χρόνο ακόμα να περάσει και που ξέρεις μπορεί να τα ξαναβρείτε, αλλά και η κοπέλα θα ζει με την καχυποψία μονίμως. Μην πω πώς τα έκανε. Κλαφ τα χαράλαμπε, λέει ο Γιάννης.
0: Όχι, να πεις πώς τα έκανε, να πεις.
1: Η Θοδώρα λέει καλημέρα, παιδιά. Κράξτε τον Αντρέα όσο μπορείτε, ελεύθερα.
0: Κορίτσι μου.
1: Να μην γυρίσει το κορίτσι πίσω, ανεπίτρεπτο. Να μην κάνει τίποτα, δεν υπάρχει λόγος. Αν έγινε μια φορά θα ξαναγίνει, είναι νόμος.
0: Να πω ότι έχει άδικο.
1: Ναι.
0: Παιδιά, εντάξει, αλλά βλέπετε, έχουμε διχαστεί σε γυναίκες και άντρες αυτή τη στιγμή. Βλέπετε πόσο διαφορετικά σκεφτόμαστε. Αλλά δεν ήξερα ότι σας αρέσουν τόσο αυτά τα ντέρτια.
1: Ναι, εντάξει. Το καλό το ντέρτι, λέει η Θοδώρα, μας το κράταγες για την Παρασκευή.
0: Έτσι, για να έχετε κάτι να σκέφτεστε το Σαββατοκύριακο, βέβαια, τη μουτσικά. Θα φέρω κι άλλα τέτοια.
1: Χρωστάμε και μια άλλη καλημέρα εδώ στον φίλο τον Νίκο, με έναν άλλο φίλο του, από ό,τι βλέπω, είναι στο αυτοκίνητο. Κάπου βολτάρουν κι αυτοί, έχουν δουλειές κι αυτοί.
0: Καλημέρα, καλημέρα στα παιδιά.
1: Άρα, να μην ελπίζει και πολλά.
0: Κοίτα να δεις, Γιώργο, μιλάς αυτή τη στιγμή σε έναν άνθρωπο που έχει φάει το κέρατο.
1: Έχεις δώσει ευκαιρίες
0: με το κουτάλι. Έκανα το λάθος να δώσω όχι μία, πολλές ευκαιρίες. Και φύγανε τα χρόνια και χάθηκαν τα χρόνια. Και φύτρωνα τα κέρατα και σκάλωνα στις πόρτες.
1: Ναι, καμάρα περνούσε.
0: Ω, καμάρα δεν περνούσα, αγάπη.
1: Ήταν πόλικο
0: και μεγάλο. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι η απόφασή μου είναι αρνητική.

0: Ηλίας Καμπακάκης, τέτοια νύχτα εδώ στον Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα. Χαιρετούμε τη φίλη την Ελλάδα. Μάλλον πάει γυμναστήριο αυτή την ώρα η Ελλάδα, ξέρεις. Παρασκευές.
1: Δυνατά, δυνατά πάμε.
0: Ή για καφεδάκι με τις φιλενάδες της. Ζωδιάκια.
1: Ζωδιάκια. Και ξεκινάω κατευθείαν από τον κρυό. Παιδιά, φασαρία στη δουλειά σήμερα. Έχουμε και αναμπομπούλα που θα σας βγάλει έξω από τις συνήθειές σας και θα σας φέρει μεγάλη ένταση και νεύρα. Θα αποσυντονιστείτε κοινώς και ίσως αποπροσανατολιστείτε από τους στόχους σας. Προς στιγμήν, βέβαια, γιατί επανέρχεστε αμέσως και αποκαθιστάτε την τάξη.
0: Στον Ταύρο, η αναβολή ενός ταξιδιού που περιμένετε πάρα πολύ καιρό θα σας φέρει ένταση και νεύρα. Αρκεί να προσέξετε για να μην ξεσπάσετε στους δικούς σας τους ανθρώπους. Ένα πρόσωπο από το εξωτερικό θα παίξει σημαντικό ρόλο στις σημερινές σας αποφάσεις.
1: Διδυμάκια, ένα φλερτ θα καταλήξει σε έναν καταιγιστικό έρωτα. Θα σας συνεπάρει και δικαίως, καθώς φαίνεται για σχέση ζωής. Θα σας απασχολήσουν επίσης θέματα κληρονομικά, οικονομικά και δάνεια προς και από τρίτους.
0: Στον καρκίνο. Στον καρκίνο, ναι. Μια ερωτική σχέση εξελίσσεται σε συναισθηματική και αυτό σας δίνει μεγάλη χαρά, μιας και είστε πολύ συναισθηματικοί και οι ίδιοι. Μια συνεργασία εξελίσσεται κανονικά. Αν δεν σας πιάσει η βιασύνη να δείτε γρήγορα αποτελέσματα, τα πράγματα θα πάνε κατευχήν.
1: Λιονταράκια, στρεσαρισμένοι καθώς είστε, θα είναι δύσκολο να συγκεντρωθείτε στη δουλειά σήμερα ή σε ό,τι άλλο επίγον έχετε στο μυαλό σας. Μία παύση θα ήταν λυτρωτική, πάρτε λίγο χρόνο.
0: Στον Παρθένο, μια ερωτική αλλαγή στην καθημερινότητά σας έρχεται να σας αποσυντονίσει από το πρόγραμμά σας. Ένας νέος έρωτας σας βάζει στη διαδικασία να αναθεωρήσετε ό,τι ξέρατε έως τώρα για τις σχέσεις. Ακόμα και αν χρειαστεί να ρισκάρετε μια σταθερή σχέση, δεν θα αρνηθείτε.
1: Ζυγός, αποφασίζετε να τροποποιήσετε τον προσωπικό σας χώρο, καθώς χρειάζεστε κάθε είδους ανανέωση. Η οικογένεια, όπως ήδη γνωρίζετε, είναι κοντά σας να στηρίζει τόσο εσάς όσο και τις επιλογές σας.
0: Στον Σκορπιό, παρόλο που δεν το έχετε και πολύ με τις επικοινωνίες, σήμερα δεν θα αποφευχθούν και θα μιλήσετε με αρκετό κόσμο. Προσπαθήστε να μην το αποφύγετε, έτσι ώστε να μείνουν ευχαριστημένες όλες οι πλευρές.
1: Το Ξωτάκια, έχετε καταφέρει ως τώρα να κάνετε καλή διαχείριση οικονομικά σας και τώρα ήρθε η στιγμή να αδρέψετε τους καρπούς στον κόπο σας. Έχοντας πάρει φυσικά σοβαρά μαθήματα οικονομίας τόσο καιρό που ο Κρόνος βρισκόταν στο ζώδιό σας, τίποτα δεν είναι ικανό πλέον να σας πτωήσει.
0: Στον εγώ καιρό, το ότι θεωρείστε καταξιωμένοι στο αντικείμενό σας δεν σας δίνει το δικαίωμα να κομπάζετε. Οι υφιστάμενοι σας δεν είναι υποτελεί σας για να τους ποδογετείτε όπως σας βολεύει. Χαμηλώστε λίγο τους τόνους και να είστε πιο ταπεινοί, παρακαλώ. Μόνο έτσι θα είστε αγαπητοί.
1: Υδροχόοι, η κακή σας διάθεση και η ψυχολογία σας οδηγούν να συμπεριφέρεστε στο περιβάλλον σας αλαζονικά. Η μεγαλομανία σας θα μείνει στην ιστορία. Κοίτα να δεις, ευτυχώς είναι μικρό το διάστημα που θα είστε έτσι και δεν θα αντιμετωπίσετε προβλήματα με τους δικούς σας ανθρώπους.
0: Και τέλος για τα ψαράκια, τα γεγονότα τρέχουν στην καθημερινότητά σας, αλλά χωρίς συντονισμό δεν θα έχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Προσέχετε πολύ να μην σπαταλήσετε χρήματα, θα σας χρειαστούν.
1: Και έχουμε και πανσέλινο αύριο, να θυμίσω, 26 του Σεπτέμβρη θα επηρεαστούν νέα ζώδια, θα τα πούμε από εβδομάδα.

0: Νίκος Μακρόπουλος να γυρίσεις που εδώ στον τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Λοιπόν, και θέλω γρήγορα να πάρετε κινητό στο χέρι, να μπείτε Viber και να στείλετε τη λέξη σινεμά και ενώ και το ονοματεπώνυμό σας στο 693-693-1003, γιατί αγαπάμε σινεμά και δει όταν είναι θερινό. Σας δίνουμε λοιπόν διπλές προσκλήσεις για το θερινό σινεμά Άλεξ στο κέντρο της πόλης, να πάτε να απολαύσετε οποιαδήποτε ταινία θέλετε εσείς.
0: Καταπληκτικά. Σε πάω στα τελευταία τηλεοπτικά και lifestyle θέματα που έχουν απομείνει. Στάθη Σχίζας κατά του Γιώργου Λιάγκα. Χρησιμοποιεί με κάθε ευκαιρία τον πόνο του Σταύρου Φλόρ, τον κατηγόριο Σχίζας.
1: Είναι off σε αυτή την υπόθεση, εν πάση περιπτώσει. Για πες.
0: Λίγες ώρες μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσαν οι δηλώσεις του για τον Σταύρο Φλόρο και τη δικαστική διαμάχη του με την παραγωγή του Survivor, έδωσε τη δική του απάντηση μέσα από τα social media. Όλα ξεκίνησαν μετά τις δηλώσεις που έκανε ο νικητής του Survivor του 22 στις τηλεοπτικές κάμερες όταν ρωτήθηκε για τον σοβαρό τραυματισμό του Φλόρου.
1: Ναι.
0: Ο Σταύρος Φλόρος είχε τραυματιστεί σοβαρά 11 Μαΐου στα γυρίσματα του Survivor, έτσι να σου θυμίσω, και ήταν πολύ σοβαρός ο τραυματισμός. Σαφώς πολύ λυπηρό αυτό που έπαθε και ούτε στον εχθρό μας, αλλά με το πόσο μένω απέναντι στην παραγωγή, δεν νομίζω ότι θα βγει κάτι. Άποψή μου. Θα το πω λίγο λαϊκά. Χέρι που σε έχει ταΐσει δεν πρέπει να το δαγκώνεις. Και νομίζω ότι έχουμε βγάλει όλοι πολλά χρήματα από το Survivor και γενικά από τα τηλεοπτικά παιχνίδια που κάνει συγκεκριμένη παραγωγή. Γιατί είδα και κάποιες άλλες δηλώσεις που την έπεσαν στην εταιρεία. Δεν υπάρχει λόγος.
1: Άσε μας ρε Σχίζα, να πούμε. Εντάξει, παιδιά, πόδι έχασε. Οκ, okay, πήγαμε
0: δηλαδή
1: στο Survivor.
0: Αυτό δεν γρατσουνίστηκε, ας πούμε, και είπε.
1: Μη λέμε τώρα ό,τι θέλουμε. Να. Έτσι, οι ζωές μπορεί να δυσκολευτούν να πάνε πίσω για ένα χρονικό διάστημα. Τέλος πάντων, ο καθένας θα βρει το δρόμο του, δεν το συζητάμε. Αλλά μιλάμε για έναν τραυματισμό πάρα πολύ σοβαρό και έχει κάθε δικαίωμα να διεκδικήσει.
0: Το story έχει και συνέχεια. Γιατί τα άμαθα αυτά ο Λιάγκας και τον χαρακτήρισε τον Στάθη Σχίζα αφελή και επικίνδυνο. Ενώ αρχικά χρησιμοποίησε και τον χαρακτηρισμό ηλίθιο, θέλω να σου πω, που αμέσως μετά ζήτησε και συγγνώμη. Εντάξει, του ξέφυγε, λέει, στη διάρκεια της εκπομπής. Μετά τον θόρυβο που δημιουργήθηκε, ο Σχίζας ανέβασε ένα μακροσκελές Instagram story και διευκρίνησε ότι η φράση «χέρι που σε ταΐζει δεν το δαγκώνεις» δεν αφορούσε προσωπικά τον Σταύρο τον Φλόρο, αλλά γενικότερα πρώην παίκτες που, όπως υποστηρίζει, το τελευταίο διάστημα στρέφονται κατά της παραγωγής. Ενώ αναγνώρισε το δικαίωμα της Σταματίνας Τσιμτσιλή, γιατί και αυτή ασχολήθηκε με την δήλωσή του, να διαφωνεί μαζί του. Εξαπέλυσε όμως σφοδρή επίθεση στον Γιώργο Λιάγκα για τον τρόπο με τον οποίο σχολίασε το θέμα.
1: Μπράβο, για τους χαρακτηρισμούς πιο πολύ θα εκνευρίστηκε ο Σχίζας τώρα.
0: Ναι, μαναφούκι έγινε δηλαδή εκεί πέρα.
1: Αγάπη, όταν ξεκινάει ο Λιάγκας εκπομπή, ξεκινάνε τα μαναφούκια. Δεν γίνεται κάτι άλλο.
0: Άρα, Γιώργο, μπράβο. Είναι ένα κάτι τόσο και γίνεται μετά η τρίχα τριχιά που λέμε.
1: Μπορούμε να δείξουμε και τα μεγέθη τώρα στον αέρα.
0: Μπράβο, μας λέει και ο Παύλος Γκόρδης.

0: δικό σου.
1: Από το μυαλό για να σε σβήσω.
0: Ήταν η Άννα Βύση, τα κακά παιδιά.
1: Αχ, ήταν η απόλυτη, αυτή που έχει περιγράψει όλη μας τη ζωή, θα πω εγώ.
0: Βέβαια. Να σου θυμίσω πως σήμερα είναι τελευταία μέρα εγγραφών για τον 14ο νυχτερινό ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκης Δύναμη και προχθές συμμετοχές.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Τελειώνει σήμερα στις 12 το βράδυ. Όποιος επιθυμεί να κλείσει τη θέση του για την μεγάλη αυτή γιορτή, στις 17 του Οκτώβρη είναι ο μαραθώνιος αυτός, ο νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης. Μπορείτε να κάνετε την εγγραφή σας μέχρι και τα μεσάνυχτα στο thehalfmarathon.org.
1: Όπου να υπενθυμίσουμε θα είναι στο κέντρο της πόλης.
0: Ναι, ναι, μεταφέρεται στο
1: επιστρέφει.
0: Κέντρο. Επιστρέφει στο κέντρο μετά από νομίζω από 2 ή 3 χρόνια. Οπότε βολεύει και να πάνε όλοι να μετακινηθούν λίγο πιο εύκολα για το μαραθώνιο.
1: Εννοείται, έτσι. Και αν με ρωτάς, είναι και πιο ωραίο να τρέχεις τώρα μπροστά από το Λευκό τον Πύργο.
0: Καλά, ναι, εντάξει.
1: Έτσι.
0: Και μια σέλφι θα την βγάλεις καλύτερα εκεί.
1: Άννα, γεια σου. Ναι. Λοιπόν, τώρα θα σε πάρω. Θα σε πάω γρηγορότερα από ό,τι θα φτάσει εσύ, Γιώργο μου, στο ΟΑΚΑ.
0: Τόσο γρήγορα θα με πας.
1: Τόσο γρήγορα.
0: Άμα είστε, δεν ήξερα αυτό, έκλεισε ταξί. Εγώ να πάω αεροδρόμιο. Με περιμένει ο ταξιδιτής κάτω.
1: Κρίμα. Δεν ακούς τους έλικες του τζετ που έχω προσγειώσει εδώ πάνω στην οροφή του κτηρίου μας. Λοιπόν, σε παίρνω και φύγαμε για ΟΑΚΑ, γιατί εκεί εκτός από την απόλυτη Άννα Βύση θα δούμε και την Οριάνθη Παναγάρης. Βασικά θα δεις, εγώ δεν θα δω.
0: Η Οριάνθη ποια είναι?
1: Θέλεις να σου πω ποια είναι? Είναι η κιθαρίστρια η οποία είχε επιλέξει, παιδιά, ο Μάικλ Τζάκσον το 2009. Για την περιοδία που σχεδίαζε.
0: Που δεν έγινε τελικά, επειδή
1: πέθανε. Δεν έγινε, μπράβο.
0: Σόπα.
1: Επομένως δεν είχε την ευκαιρία η κοπέλα, αλλά είχε επιλεγεί. Θα ήταν στην ομάδα του. Και τώρα θα είναι στην ομάδα της Άννας Βύση, της απόλυτης. Για να την δούμε λοιπόν αύριο στη σκηνή του ΟΑΚΑ, 26 του Σεπτέμβρη, εκεί πέρα να κουνάει τις χορδές και να προκαλεί χαμό. Οριάνθη Παναγάρης λοιπόν, είναι ελληνικής καταγωγής. Στην Αυστραλία μεγαλωμένη, κόρη μεταναστών λοιπόν. Μεγάλο όνομα. Όπως καταλαβαίνετε, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να δούμε. Έχω αρχίσει να πιστεύω ότι θα έχει εκπλήξει πολλές.
0: Αυτό πιστεύω, ότι θα κάνει μια έκπληξη. Ένας τραγουδιστής, θα είναι μια συνεργασία, θα έρθει κάποιος πάνω στη σκηνή, δεν ξέρω, θα δείξει.
1: Μπορεί κάτι να έχει γίνει και να έχουν φροντίσει να το κρατήσουν και κλεισμένο το θυρόν, έτσι ώστε να είναι ακόμα
0: εκεί,
1: μεγαλύτερο
0: θα
1: το σοκ.
0: Θα στο στείλω, θα σου πω Αντιγόνη. Θα στο στείλω σε SMS για να έρθει, γιατί δεν μπορώ να στέλνω βίντεο τώρα. Εκεί θα έχει πολύ κόσμο.
1: Δες τι άλλο έχασες, Αντιγόνη, που δεν ήρθες. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε και στο Γιώργο Μαζονάκη. Χθες είχαμε νέες καταθέσεις από τη μία υπάλληλο του ιατρίου αυτού. Λοιπόν, έχει αρχίσει να τα βγάζει όλα στη φόρα. Εκεί που στην αρχή όλες ήταν συνεννοημένες και λέγανε τα ίδια πράγματα.
0: Τώρα όλες θα σπάσουν, δεν γίνεται. Άμα τις πει ο αστυνομικός, ξέρεις τι, αν μιλήσεις, θα γλιτώσεις, δεν θα πας 5 χρόνια μέσα, θα πας 2 χρόνια για απλή συμμετοχή, ξέρω εγώ. Όλες θα μιλήσουν, τι θα κάνουν.
1: Εγώ απορώ πώς εξ αρχής δεν άνοιξαν τα στόματα. Βέβαια, όπως εξήγησε και η ίδια την πρώτη μέρα που τους πήραν ως μάρτυρες, δεν ήταν ακόμα κατηγορούμενοι, δεν τους είχαν συλλάβει.
0: Δεν ξέραν ποιος ήταν μπροστά.
1: Τους δύο γιατρούς που τους είχαν πάρει ως μάρτυρες, πριν λοιπόν λίγο τους παραλάβουν εκεί γύρω στις 7.30, 7 παρά άρχισαν να σκάνε τα τηλέφωνα και να τους ενημερώνουν ότι θα πείτε όλες τα ίδια.
0: Βέβαια, αυτοί το οργάνωνε όση ώρα. Ο άλλος τον είχε πόση ώρα μέσα στο ιατρείο νεκρό.
1: Άννα, γεια σου. Και φροντίστε λοιπόν τι θα πείτε. Τώρα όμως, χθες η κοπέλα κατέθεσε ξανά. Δεν ξέρουμε, εγώ θέλω να πιστεύω ότι θα υπάρξει και άλλη εξέλιξη στο κατηγορητήριο.
0: Σίγουρα θα πάνε και αυτές μέσα, γιατί πώς τη λένε, αυτή η νοσοκόμα έκανε την νάρκωση που λένε.
1: Παιδιά, δεν ξέρω τι γίνεται. Έχει πλέον επιβεβαιωθεί ότι και μέθη υπήρξε και άλλες ουσίες. Επομένως τώρα φαντάζομαι ότι από Δευτέρα, γιατί υπάρχει και Σαββατοκύριακο στη μέση, από Δευτέρα θα έχουμε και άλλες εξελίξεις μετά από αυτή την κατάθεση της μίας νοσηλεύτριας, υπαλλήλου, δεν ξέρουμε τι ήταν.
0: Okay. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε να σας χαιρετήσουμε με Λάμπη Δημητριάδη για το Σαββατοκύριακο.
2: Plagona Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδιαστη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. PlagonaSkincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.
3: Τι κάνεις, μάνα? Πάλι στα social σκρολάρεις?
4: Όχι, καλέ. Διαβάζω για το μάστερ ειδικής αγωγής.
3: Εσύ, ειδική αγωγή?
4: Αμέ, εξ αποστάσεως, στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Αχ, Γιωργάκη, η μάνα σου είναι υπέρ της συμπερίληψης. Και αφού ακόμα εσύ δεν λες να πάρεις το πτυχίο, κάποιος πρέπει να το πάρει.
5: Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή.
4: Μπες, philipsuni.gr και ανακάλυψέ το.
5: Πανεπιστήμιο Φίλιπς.
4: Your University, your choice.
6: Επόμενος.
7: Ναι, ναι.
6: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
7: Ναι, εγώ μιλάω, τώρα.
6: Ποιος?
7: Τώρα προκαλείς, λέγε.
6: Κώστας λέγομαι. Άλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
7: Τι δελτίο, τον 12?
6: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
7: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
6: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
7: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience, που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης, συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη, στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
10: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
11: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
0: Και πάλι εδώ για να κάνουμε τις μαντεψιές μας και να φύγουμε για Σαββατοκύριακο, Αντιγόνη.
1: Ναι, ναι, ναι, γιατί ακολουθεί τώρα Λάμπης Δημητριάδης έτσι με μια γεύση πάντα από τα τρελά τα μίξ τα οποία μας φτιάχνουν τη διάθεση.
0: Παρασκευή και Σάββατο βράδυ, ο Λάμπης είναι στις 10 η ώρα το βράδυ, τις υπόλοιπες μέρες της εβδομάδας και την Κυριακή είναι στις 8.
1: Σούπερ. Λοιπόν, πιστεύω ότι θα ξεκινήσει με την απόλυτη, γιατί έχουμε και τη συναυλία.
0: Με την συναυλία.
1: Ναι.
0: Εγώ θα βάλω κάτι παλιό, θα πω έναν, ξέρω εγώ, Αντελάμπη Λιβιεράτο, έτσι που ήταν και το αφιέρωμα την εβδομάδα που μας πέρασε.
1: Για πάντα τον δούμε.
0: Βύση μου κάνει εμένα.
1: Περίμενε τώρα,
0: δεν
1: γιατί
0: ξέρω.
1: Εγώ θα τρελαθώ. Περίμενε. Δώσ' το ρε Λάμπη.
0: Μας έβαλε και μεγάλη σε... Θέλουμε να φύγουμε.
1: Δώσ'
0: Λάμπη,
1: το ρε Λάμπη.
0: Το αεροπλάνο.
12: Σε γλέντι λαϊκ.
0: Α, την πατήσαμε. Είναι η Κωνσταντίνα αυτό.
1: Λάμπη. Κουβά έφαγα και από τη συναυλία, αγόρι μου. Κουβά έφαγα και από σένα.
0: Την άλλη Παρασκευή, άντε.
1: Α,
0: καλό Σαββατοκύριακο.
1: Σας χαιρετούμε, να τα περάσετε.

Καλημέρα, καλημέρα. Είμαι ο Λάμπης Δημητριάδης. Μόλις πήρα τη σκητάλη από τον Γιώργο και την Αντιγόνη. Ακούσαμε πριν λίγο και ένα μικρό σετ που ετοίμασα για εσάς τους πρωινούς. Και είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε την Παρασκευούλα μας. Τι γίνεται, ρε παιδιά, τι κάνετε? Πώς πέρασε η εβδομάδα σας? Φαντάζομαι πως για τους λάτρεις του χειμώνα ήταν ωραία εβδομάδα. Γιατί η θερμοκρασία έπεσε αρκετά, οι πρώτες βροχές έκαναν δειλά-δειλά την εμφάνισή τους, η μέρα σιγά-σιγά μικραίνει και η νύχτα μεγαλώνει. Κάποιοι ίσως έχουν αρχίσει να κατεβάζουν και τα φούτερα από τα ντουλάπια τους. Να πω την πικρή μου αλήθεια, και εγώ έχω βάλει το φουτεράκι μου αυτή τη βδομάδα, γιατί τσιμπάει το κρύο. Εμένα πάντως μου αρέσουν όλες οι εποχές. Πιστεύω πως η κάθε μία έχει τη χάρη της. Και όταν ζεις το Ρόμος, έχει τη δική του χάρη. Και ωραία τραγούδια έχουμε, έτσι. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Πάμε λοιπόν να τα απολαύσουμε παρέα.

0: Ηλία.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
0: Παίζει την περισσότερη μουσική.
3: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3, Λάμπης Δημητριάδης κάθε μέρα μαζί σας 11 με 1 και είναι αυτή η ώρα της ημέρας που λέω ένα μικρό tip. Δηλαδή, μια καθημερινή μικρή συμβουλή. Θέλεις να κάνεις μια αγορά, μια μπλούζα, ένα πορτοφόλι, ένα ζευγάρι παπούτσια. Προσπάθησε να κρατηθείς μία μέρα. Εάν πραγματικά έχεις ανάγκη αυτό που σκέφτηκες να αγοράσεις, θα το ξανασκεφτείς και την επόμενη μέρα και θα πας να το πάρεις. Εάν πάλι θα δεις ότι δεν το έχεις ανάγκη, θα κάτσεις στον καναπέ σου και θα συνεχίσεις να βλέπεις τηλεόραση. Οπότε θα εξοικονομήσεις χρήματα. Καλά, αυτή η συμβουλή βέβαια ισχύει περισσότερο για εμάς τους άντρες, γιατί μεταξύ μας τώρα οι γυναίκες είναι τόσο ερωτευμένες με τα ψωνιά και τα μαγαζιά, που νομίζω πως δεν θα μπορέσουν να κρατηθούν ούτε μία ώρα, όχι μία ολόκληρη μέρα.

0: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε αποκλειστικά με Λίον Οβάθενς και Κατερίνα Ντούσκα και το τραγούδι Δευτέρα.
1: Είμαι ο Λίον Οβάθενς.
2: Είμαι η Κατερίνα Ντούσκα.
1: Και από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου ακούτε το νέο μας τραγούδι
2: Δευτέρα. Στο Τρανζίστορ 100.

0: Ζήστο με τρανζίστορ.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Οι άνθρωποι αλλάζουν τη φωνή τους όταν μιλούν σε διαφορετικά άτομα χωρίς να το καταλαβαίνουν.
3: Ναι.
2: Άλλοι μιλούν σε φίλους, άλλοι σε αγνώστους. Δηλαδή, άλλο λες στον δρόμο, γεια σας, καλημέρα, θα ήθελα ένα καφέ. Ναι. Άλλο λες, έλεγχο, αγάπη μου, τι κάνεις.
3: Στο μωρό θα μιλήσεις,
2: γεια σου μωρό μου,
3: τι κάνεις.
2: Γεια σου μωρό μου, αλλάζεις τη φωνή σου.
3: Γίνεται
2: ναι,
3: αυτό.
2: Τώρα εγώ, ας πούμε, εδώ λέω καλημέρα. Ναι, λέω εδώ, ναι. Δεν θα βγω έτσι να πάω έτσι καλή.
3: Στο σπίτι όταν ξυπνάς δηλαδή δεν θα φωνάζει έτσι.
2: Στο σπίτι δεν φωνάζω, δεν λέω τίποτα. Στο σπίτι κάνω νεύματα το πρωί.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Plagona Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδιαστη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. PlagonaSkincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς Μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
6: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
7: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
8: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, ναι, ναι, ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωματών με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
9: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
10: Στα καλύτερα που έλκονται.
1: Η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία, Ιουλία Καλυμάνη. Eden, εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
11: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 705 668.
1: Και τώρα, και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, Τρανζίστορ 100,3 και Λάμπης Δημητριάδης στο μικρόφωνο. Να στείλω μια καλημέρα στον φίλο μου τον Κώστα τον Καστέρη που μας ακούει από το πανέμορφο Ρέθυμνο. Κωστάρα μου, σε περιμένω τα Χριστούγεννα επάνω, έτσι. Μια καλημέρα επίσης να στείλω και στη φίλη μου την Νικολέτα και τους δύο άντρες της ζωής της, τον Σωτηράκη και τον Γιωργάκη. Λέω τον Γιωργάκη που είναι άντρας της και τον Σωτηράκη που είναι γιος της, αλλά και ο Γιωργάκης μικρό παιδάκι είναι τελικά. Γιατί εμείς οι άντρες δεν μεγαλώνουμε ποτέ. Είδα στο διαδίκτυο λοιπόν πως σαν σήμερα το 2005 στο Βελιγράδι η επίσημη αγαπημένη των Ελλήνων, η εθνική ομάδα μπάσκετ δηλαδή, κατέκτησε την πρώτη θέση στο Ευρωμπάσκετ. Και η Σοφία Σακοράφα το 1982 πετυχαίνει παγκόσμιο ρεκόρ παρακαλώ στο ακόντιο με βολή που ξεπέρασε τα 74 μέτρα. Μπράβο και στην εθνική μας εννοείται, την αγαπημένη μας και στη Σοφία Σακοράφα για αυτό το παγκόσμιο ρεκόρ. Επίσης σήμερα είναι η παγκόσμια ημέρα των ονείρων, βλέπω εδώ. Όχι των ονείρων που κάνουμε όταν κοιμόμαστε, όχι, όχι. Των ονείρων που κάνουμε όταν είμαστε ξύπνοι, των στόχων που βάζουμε. Γι' αυτό παιδιά ονειρευτείτε. Είναι τζάμπα και κάνει πολύ καλό στην ψυχική σας υγεία.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Μετρό. Μόνο τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα πάντα. Και Λάμπης Δημητριάδης στην παρέα σας μέχρι τη μία. Να πούμε σε αυτό το σημείο πως αυτό το Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου, Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος, θα πραγματοποιηθεί η μεγάλη συναυλία της Άννας Βύσης στο ΆΚΑ. Εμάς όμως τους Θεσσαλονικείς μας πέφτει λίγο μακριά. Άσε που αρκετοί ήταν αυτοί που ήθελαν να πάνε, αλλά δεν έβρισκαν εισιτήρια. Όχι μόνο εισιτήρια για το ΆΚΑ. Κάποιοι δεν έβρισκαν ούτε αεροπορικά εισιτήρια και αναγκάστηκαν να πουλήσουν, παρακαλώ, ναι, το έμαθα και αυτό, να πουλήσουν τα εισιτήριά τους, γιατί δεν βρήκαν τρόπο να κατέβουν στην Αθήνα. Γι' αυτό όσοι θα μείνετε στην πόλη, μπορείτε να ακούσετε τον Σάκη Ρουβά ή τον Σοκράτη Μάλαμα με την Ιουλία Καραπατάκη. Να πάτε σινεμά, να δείτε κάποια θεατρική παράσταση. Και αν πάλι δεν θέλετε τίποτα από αυτά και μείνετε στο σπίτι, συντονίζεστε στον Τρανζίστορ 100,3 10 με 12 το βράδυ και απολαμβάνετε το DJ set που έχω ετοιμάσει για τα αυτιά σας και μόνο.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω Τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.
5: Μόνο στον

τραγουδάς. Ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας πω καλό μεσημέρι και καλό Σαββατοκύριακο. Για δύο ώρες ήμουν στο μικρόφωνο του Τρανζίστορ 100,3 και λέω τώρα να το παραδώσω στην Γεωργία Γεωργιάδου, που από στιγμή σε στιγμή θα μπει στο στούντιο. Να περάσετε όμορφα, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν πάτε, και ένα πράγμα μην ξεχνάτε, να χαμογελάτε. Πάρε και την ομοιοκαταληξία σου στο τέλος, έτσι. Φιλιά πολλά!
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Σήμερα θα βοηθήσουμε τους άντρες,
3: ναι,
2: να έχουν καλύτερη, πώς να το πω,
3: στήση.
2: Ντουροσύνη.
3: Ωραία.
2: 10 καθημερινές συνήθειες, ναι, για καλύτερη αισθητική λειτουργία. Είναι όλες στο χέρι σας.
3: Στο χέρι σας κυριολεκτικά.
2: Παρακολουθήστε τα επίπεδα τεστοστερώνης. Όταν σου πέφτει το τεστοστερώνη, ξέρεις τι υπάρχει. Υπάρχει χαμηλή σεξουαλική επιθυμία, μειωμένη ενέργεια, αλλαγές στη διάθεση. Αποφύγετε τα αναβολικά και τα στεροειδή.
3: Όχι.
2: Εσείς που χαπακώνεστε για να κάνετε μυς, να γίνετε ντούκια.
3: Ναι, από μυς και μετά, ναι, δεν μυς.
2: Αυτά προκαλούν συρρίκνωση των.
3: Βέβαια.
2: Από κάτω.
3: Έτσι, ξέρω.
1: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Άλλαξε σήμερα το μέλλον σου. Ανακάλυψε τις αναγνωρισμένες από ΔΟΑΤΑ και ΑΣΕΠ. Εξαποστάσεως μεταπτυχιακές σπουδές του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και πλήθος άλλων ειδικοτήτων. Κάνε τώρα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων. Έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
1: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
2: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίγητος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
3: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
4: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
5: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
6: Το Σινέα Άλεξ, ένας από τους πρώτους κινηματογράφους της πόλης μας, ανοίγει και φέτος την αυλαία του και σας περιμένει σε ένα κατάφυτο και ανανεωμένο περιβάλλον που αποτελεί όαση για τις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού. Η καρέκλα τύπου σκηνοθέτη, το στρογγυλό σιδερένιο τραπεζάκι, η παγωμένη μπύρα και το λαχταριστό hot dog φέρνουν στους παλαιότερους μνήμες από τα παλιά και στους νεότερους εικόνες μιας κάποιας ασπρόμαυρης ταινίας. Σινέα Άλεξ, Ολύμπου 106, Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια στο more.com.
7: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
8: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κούρτογλου.
7: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
8: Το τούνελ της Ξένιας Κούρτογλου από την Key Books παρουσιάζεται στη Θεσσαλονίκη στις 5 Οκτωβρίου στις 7.30 το απόγευμα στο βιβλιοπωλείο Ιαννός Αριστοτέλους 7. Για το τούνελ θα μιλήσει η συγγραφέας και ξεχωριστές προσωπικότητες της πόλης.
9: Με την υποστήριξη του Τρανζίστορ 100,3.
10: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Καλησπέρα, καλησπέρα στην όμορφη παρέα μου. Τρανζίστορ 100,3. Εδώ είμαστε. Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλη. 25 του Σεπτέμβρη. Τελική ευθεία και για αυτό το μήνα. Πάμε δυναμικά. Ελπίζω να μου έχετε ξυπνήσει, να έχετε ενεργοποιηθεί. Να είστε στις δουλειές σας, να είστε στον δρόμο, να έχετε αδράξει τη μέρα σας ήδη. Πάρτε καφεδάκι, έχουμε πολλά να πούμε. Παρέα με μουσική. Και φυσικά πολύ καλή διάθεση. Κωνσταντίνος Αργυρός, Γιώργος Σαμπάνης και Ρία Ελληνίδου. Τώρα ξεκινάω με καμπάνες που βαράνε. Παίζει δυνατά.

Εδώ. Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε η Ελληνίδα εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδη στην παρέα σας και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5. Θοδωρής Φαρής έρχεται. Πάλι θα ερχόμουν σε σένα.

Το κλέντι και ονείρα μας στον τρανζίστορ 100,3. Πάμε τώρα στον Νίκο Απέργη, τον οποίο το ρώτησαν: αν δεν ήσουν τραγουδιστής, τι άλλο επάγγελμα θα μπορούσες να κάνεις? Λέει: είναι δύο τα επαγγέλματα και τα έχω σκεφτεί. Το ένα είναι του ραδιοφωνικού παραγωγού που μου αρέσει πολύ, και το άλλο, επειδή μου αρέσει να οδηγώ, ταξιτζής. Θα μπορούσα να είμαι ταξιτζής για να πηγαίνω οπουδήποτε και να κάνω και ταξιδάκια. Πολύ ωραία. Για το δεύτερο δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Για το πρώτο όμως, Νίκο μου αγαπημένε, εάν θέλεις μια εκπομπή έτσι μαζί να την κάνουμε. Εγώ θέλω. Δεν θέλω one woman show, αλλά θέλω και έναν άντρα στην παρέα. Ανοιχτή πρόσκληση. Γιώργος Κακοσέως τώρα. Πάμε να ευχηθούμε και ίσανότερα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ. Το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω
5: τίποτα άλλο.

ανάψω καπνογόνια, λέει η Πέτρο. Σε κοβίδι εδώ στον τρανζιστόρα 100,3. Θέλω να σα πω την εμπειρία μου τη χθεσινή. Πήγα λοιπόν χθε σινεμά και δεν είχε και ιδιαίτερε επιλογέ, διότι τι περισσότερε ταινίε τι τελευταίε τι έχω δει. Οπότε επιλέγω μία ταινία, δεν θα κάνω τώρα spoil. Ή και να κάνω. Λογική και ευαισθησία νομίζω λεγότανε. Φανταστείτε ότι τον τίτλο δεν συγκράτησα. Μπήκα μέσα, δεν είδα ούτε τη μισή και έφυγα εγώ και η παρέα μου. Ήταν ό,τι χειρότερο έχω επιλέξει σε ταινία. Τουλάχιστον φάβγαμε popcorn και νάτσο και τα συναφή. Πολύ πολύ κακό. Εσύ έχεις φύγει ποτέ στα μισά της ταινίας από το σινεμά? Πολύ cringe εδώ μεταξύ με κοιτούσαν όλοι. Έλληνα Παπαρίζου και Μαρσό. Είναι το Deja Vu.

0: τον έρωτα παρανοείς και Γιώργος Μαζονάκης στον τρανζίστορ 100,3 λέει τώρα ο Τέο. Καλησπέρα αρχικά. Το έχω πάθει στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Ήθελα να φύγω από τα πρώτα 10 λεπτά, αλλά είχα πάει με μία τότε σχέση στην αρχή της. Μεγάλη το έργο και κατουριόμουν και ψηλό. Ήταν και λίγο τσόντερα, παιδιά. Ψυχολογικό το έργο και κρατήθηκα, δεν είπα τίποτα. Όταν φύγαμε, μου λέει η κοπέλα, έπρεπε να φύγουμε από τα 10 λεπτά. Και εγώ το ίδιο λέει, σκέφτηκα, αλλά είπα να μην πω τίποτα, με περάσει και για άσχετο και όχι κουλτουριάρι. Εγώ θα έφευγα και ας χαλούσε το ραντεβού. Κάπως έτσι ξεκινάνε όλα αυτά, να ξέρεις.
1: Είναι τα κορυφαία τρία στον τρανζίστορ 100,3.
2: Νούμερο 3.

0: ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Λέγαμε λοιπόν για τα γεννητούρια του Κωνσταντίνου Αργυρού και της Αλεξάνδρας Νίκα. Υποδέχθηκαν το δεύτερο παιδί τους.
2: Και ξέρεις τι όνομα θα το δώσουν?
1: Πώς θα το πούνε?
2: Μιράντα. Τι είπα εγώ?
1: Τι είπες, Μιράντα?
2: Μιράντα, δεν έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα? Δηλαδή έκανα ολόκληρη φασαρία εδώ. Ναι, αφού έγραψε καλώς ήρθες μικρή μας Μιράντα.
1: Έκλεισε το θέμα.
2: Με άκουσε,
1: του
2: εντάξει, τζάμπα συγχύστηκα. Με έλεγες Γεωργία θα τη βγάλει. Με σύγχυσες χωρίς λόγο. Δικαιωθήκαμε. Ναι. Μιράντα Αργυρού.
1: Μιράντα.
2: Πέρασε η πρότασή μου. Μιλάω χθες εκεί με τη φίλη μου τη Μαρία και της λέω γνώρισα έναν βιολόγο 17 χρονών. Λέει μικρός δεν είναι για βιολόγος. Είναι μικροβιολόγος.
0: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
3: Έως το Σάββατο, σταφύλια σουλτανίνα το κιλό τώρα μόνο 1,89 και πορτοκάλια χυμού μόνο 79 λεπτά. Γιαούρτια γελαδίτσα φάγια 3x200 γραμμάρια 30% φθηνότερα. Σοκολάτες Λάκτα και μπισκότα Ροσέν 2+1 δώρο. Ακόμα νερά Πάικο και Θέρισο 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. PlagonaSkincare.com και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare, η φροντίδα που σου αξίζει, χοντρική και λιανική.
5: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
6: Πάμε επόμενη γράμμη.
7: Ναι, εγώ είμαι.
6: Ναι.
7: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
6: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
7: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
6: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
7: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
6: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
9: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
0: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3 βεβαίως. Καλησπέρα και ακόμα μια φορά στο παρεάκι μου. Είμαστε εδώ και θα είμαστε μέχρι και τις 5 να στείλω φιλιά, αγάπη και τα χρόνια μου πολλά στο κολυτάρι μου, τη Σουζάνα, η οποία μας ακούει από τη Σαντορίνη. Χρόνια πολλά, λουλουδάκι μου, με αυτό το κορίτσι, παιδιά, στο ίδιο θρανείο από 13 ετών. Η πιο μακροβιότερη φιλική σχέση που έχω και θα έχω. Για την οικογένεια πλέον. Θοδωρής Φέρης, Κωνσταντίνος Αργυρός και Δήμος Αναστασιάδης. Δεν κολλάει πολύ, όμως είπες. Αυτό αφιερώνω στο νησάκι της καρδιάς μου.

0: Ζήστο με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Στα χαράματα.

Η πόλη σου, η μουσική σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Εισιτήριο 1, το παίρνουμε και φεύγουμε. Νίκος Οικονομόπουλος εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιαδού μαζί σας. Παρήκλα τον τετραπλό καφέ μου, φρέντος πρεσοσκέτο. Και τώρα μπορώ να σας πω ό,τι θέλετε πραγματικά. 693-693-1003, το τηλέφωνο του Viber του σταθμού. Εκεί περιμένω καλησπέρες, αφιερώσεις και τα δικά σας μηνύματα, ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μου. Διότι τώρα κανονικά, ρε παιδί μου, λειτουργώ. Μετά από ένα τετραπλό, εντάξει, νομίζω έχω φτάσει στο αποκορύφωμα της ευτυχίας. Απόν έρχεται με καντάδα και παίζει δυνατά.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
2: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

Τι σου κρουστάω λοιπόν, να στο δώσω να τελειώνουμε. Ελικοκίνο εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδη στην παρέα σας. Δεν μπορώ με τους ακροατές μου, αλήθεια μου λέει τώρα η Στέλλα. Τετραπλό καφέ ακούω. Καλά είναι. Δεν μπορώ να ανοιχτώ και πολύ στον αέρα, Στέλλα μου. Καταλαβαίνεις όμως, για να πίνω εγώ τετραπλό, όλα καλά ή και όχι. Θα δείξει. Αντώνης Ρέμος, Πέτρος Ιακωβίδης, Παντελής Παντελίδης, Έλενη Φουρέιρα. Τι δεν έχω σήμερα, όχι, πείτε μου. Εσένα όμως θέλω να έχω στην παρέα μου. Γι' αυτό 693-693-1003, το τηλέφωνο του Viber. Στείλε μου το μήνυμά σου και τώρα είναι στιγμές.

0: Τρανζίστορ, το καλύτερο ραδιόφωνο.
1: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα.
2: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Αλληλούια, Γελένη Φουρέιρα στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας. Τα ζυγάκια μου, τα αγαπημένα, είναι εδώ στην παρέα. Γιατί, παιδιά, είναι η εποχή του ζυγού και νομίζω ότι από όλα όσα βλέπω θα είναι τώρα ο μήνας μας. Θα μου πεις, είναι και ο γενεθλιακός σας μήνας. Σίγουρα, όμως, έρχεται και μια ισορροπία. Οπότε και η βάση της Πανσελίνου, να ξέρετε ότι όλα θα έρθουν σε μια σειρά. Αυτό να κρατάμε όλα τα ζώδια, αλλά κυρίως τα ζυγάκια. Επιτέλους, να δούμε μια άσπρη μέρα. Πάω σε ένα break και επιστρέφουμε. Νίκο Απέργη και αυτά τα χίλια εδώ στον Τρανζίστορ.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Καλημέρα, φιλενάδα, ποια είσαι?
2: Είμαι η Ρίτα.
3: Γεια σου, Ρίτα. Ορίστε, ρε Ρίτα.
4: Ρίτα.
3: Τα Ρίτα. Φωτιά στη νύχτα. Το άκουσες το καινούργιο τραγούδι του Χατζηγιάννη?
2: Βεβαίως, βεβαίως.
3: Έτσι, Ρίτα, χαμό έχεις κάνει.
2: Μετά τους Χατζημιχαίους και εμείς.
4: Αν να το πιάσουμε κι αυτό. Ρίτα, Ριτάκι.
3: Κανένα δεν φοβάσαι. Πολύ δημοφιλή το όνομά σου.
4: Κι αν δεν σου λέμε και το Μαργαρίτα.
2: Ελευθερία με λένε κανονικά.
4: Το όνομα σου ανά.
3: Ελευθερία.
4: Στασία λέει, κι άλλα δεν πειράζει.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
5: Μάνα, τι θα κάνεις τώρα που φεύγω?
6: Θα σε ακολουθήσω, μην αγχώνεσαι.
5: Θα έρθεις πανεπιστήμιο?
6: Όχι, καλέ! Θα σπουδάσω εξ αποστάσεως στο Πανεπιστήμιο Philips.
7: Ανακάλυψε τα αναγνωρισμένα εξ αποστάσεως συμβατικά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips και κάνα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice.
1: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
8: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
9: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
1: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
10: Στα καλύτερα που έλκονται.
1: Ιουλία Καλυμάνη, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
11: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 705 668.
12: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
13: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
1: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Ένα μεγάλο μπράβο, όπως λέει και ο Παύλος Γκόρδης. Μπράβο σε μένα, μπράβο σε σένα. Ένα μπράβο να λέμε ένα στον άλλο, παιδιά, για να πηγαίνει καλά η μέρα μας. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Τρανζίστορ 100,3 από τη μία. Έχει πάει 3 η ώρα. Έχουμε φάει ήδη 2 ώρες στον αέρα της πόλης. Και έχουμε άλλες 2 μέχρι και τις 5. Ελπίζω να μου είστε καλά. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα. Πώς περνάτε εσείς, Παρασκευούλα Ζάχαρη. 693-693-1003 στο Viber του σταθμού. Έτσι, γιατί κάνουμε το δικό μας ραδιοφωνικό σουσού. Νίκος Βέρτης έρχεται. Μου έλειψες πολύ, λέει, και πάμε να το αφιερώσουμε.

όνειρο θα είναι ξανά. Θα το ρισφέρει στον τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδη στην παρέα σας και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5. Μόνο με σένα τώρα, Γιώργος Σαμπάνης.

Πρέπει να μείνουμε φίλοι. Χρήστος Αντικάης στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας. Είμαστε μαζί μέχρι και τις 5 στον αέρα της πόλης. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα, τις δικές σας αφιερώσεις και καλησπέρες. Και φυσικά έχουμε ακόμα πολλά να πούμε και άλλα τόσα να ακούσουμε. Πάνος Κιάμος, Γιώργος Δημητριάδης, Νίκος Μακρόπουλος. Αυτά και άλλα πολλά θα παίξουν εδώ. Θέλω να μου πείτε και τα πλάνα σας για το Σουκού. Έχετε ετοιμάσει κάτι, θα φύγετε κάπου. Να στείλω φιλιά και αγάπη στο Ειρηνάκι μου που έχει φύγει στα Τζουμέρκα. Και τι ωραία περνάει. Έχει φάει πολύ κρύο βέβαια όμως, μην τα θέλουμε και όλα δικά μας. Ωραία εκεί τα βουναλάκια. Πάνος Κιάμος τώρα. Ξέρεις πολλούς. Παίζει δυνατά.

Δεν θέλω για μένα και Νίκος Μακρόπουλος στον τρανζίστορ 100,3. Πάμε τώρα σε ένα αγαπημένο ζευγάρι, Γαριφαλιά Καλυφώνη και Χρήστος Μάστορας. Πληθαίνουν οι φήμες, παιδιά, που τους θέλουν αγόρια. Λέγανε ότι το καλοκαίρι στην Πάρα που είχαν κάνει τις διακοπές τους υπήρχε μία ρήξη, είχαν μαλώσει, τα είχαν σπάσει για λίγο, τα ξαναβρήκανε. Όμως και πάλι οι φήμες φούντωσαν τώρα και έρχονται να πούν ότι η Γαριφαλιά έχει μετακομίσει μόνη της σε ένα άλλο διαμέρισμα και ότι είναι οριστικό. Για να δούμε. Πραγματικά δεν θέλω να χωρίσει αυτό το ζευγάρι. Λες και τους ξέρω, αλλά ταιριάζουν νομίζω. Μιχάλη Ξαντζηγιάννης τώρα. Όλα μαγικά εδώ στο Τρανζίστορ.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: επιλογή θα στα πω. Τρανζίστορ 100,3 Γεωργία Γεωργιάδου από τη 1 έως και τις 5. Δεν έχω να σου πω παραπάνω. Έχουμε πολλά να πούμε και άλλα τόσα να ακούσουμε. Τι μου κάνεις, πώς μου είσαι αυτή την Παρασκευούλα την υπέροχη 25 του Σεπτεμβρίου με 25 βαθμούς Κελσίου. Πολύ καλά θα πάει αυτό. Χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες. Έχω να χαίρομαι και την κολυτούλα μου η οποία έχει τα γενέθλιά της, αλλά και εσείς τους δικούς σας. Γερή και τυχερή να είναι. Λοιπόν, πάω σε ένα σύντομο break και επιστρέφω με Κατερίνα Λιόλιο και λογαριασμό που αλλού. Εδώ στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Λέγαμε λοιπόν για τα γεννητούρια του Κωνσταντίνου Αργυρού και της Αλεξάνδρας Νίκα. Υποδέχθηκαν το δεύτερο παιδί τους.
3: Και ξέρεις τι όνομα θα το δώσουν?
2: Πώς θα το πούνε?
3: Μιράντα. Τι είπα εγώ.
2: Τι είπες, Μιράντα? Είπες.
3: Μιράντα, δεν έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα? Δηλαδή έκανα ολόκληρη φασαρία εδώ. Ναι, αφού έγραψε καλώς ήρθες μικρή μας Μιράντα.
2: Έκλεισε το θέμα.
3: Με άκουσε, εντάξει, τζάμπα συγχύστηκα. Με έλεγες Γεωργία θα τη βγάλει. Με σύγχυσες χωρίς λόγο. Δικαιωθήκαμε. Ναι. Μιράντα Αργυρού.
2: Μιράντα.
3: Πέρασε η πρότασή μου. Μιλάω χθες εκεί με τη φίλη μου τη Μαρία και της λέω γνώρισα έναν βιολόγο 17 χρονών. Λέει μικρός δεν είναι για βιολόγος. Είναι μικροβιολόγος.
1: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
4: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
5: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει. Κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline. Ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
6: Πάμε σε γραμμή, ναι.
7: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το μάτς?
6: Πολλά γκολ.
7: Γκολ? Στο βολέι.
6: Ποιο βολέι?
7: Ποιο μάτς?
6: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
7: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
6: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Πίσω στη βάση με νέες προσφορές στα γυμναστήρια Bodyfit. Συντονίσου μαζί μας για τη νέα σεζόν με νέες μεγάλες προσφορές σε όλα τα Bodyfit. Σύγχρονα μηχανήματα, ομαδικά τμήματα, πιλάτες reformer και πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μην το αργείς, τα πακέτα είναι περιορισμένα. Έλα σε ένα από τα γυμναστήρια Bodyfit και εξασφάλισε τη νέα σεζόν στην καλύτερη τιμή. Σε περιμένουμε.
10: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
11: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
12: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
1: Και τώρα στον Τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3 Γεωργία Γεωργιάτη στην παρέα σας, 4 η ώρα και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5 για άλλη μια ώρα στον αέρα της πόλης. Όσον αφορά την κίνηση στην πόλη μας, μια χαρά κυλούν τα πράγματα, οπότε δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα. Μόνο από ανατολικά προς δυτικά, ένα πολύ πολύ μικρό κολληματάκι από Τριανδρία μέχρι και τον Άγιο Παύλο, αλλά τίποτα το ιδιαίτερο. Αν συναντήσετε κάτι, πολύ απλά feel free να μου στείλετε στο 693-693-1003 εδώ που τα λέμε όλα. Γιώργος Σαμπάνης τώρα, τι θέλω εγώ με σένα, παίζει δυνατά.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Παγκόσμιο φαινόμενο και Πέτρος Ιακωβίδης εδώ στο Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδη στην παρέα σας και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5. Έρχεται Νίκος Οικονομόπουλος και ένορχο κορμί που παίζει δυνατά.

Όποιος βιάζεται σκοντάφτη, γι' αυτό δεν βιαζόμαστε. Παιδιά, τα λέει και του λέει Γαρμπή. Λοιπόν, τρανζίστορ 100,3 για λίγο ακόμα είμαστε μαζί. 4 και 20 ώρα μέχρι και τις 5 στον αέρα της πόλης. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα, τις καλησπέρες και τις αφιερώσεις, γιατί ακόμη έχουμε να πούμε πολλά και να ακούσουμε μόνο επιτυχίες. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε να καθίσετε αναπαυτικά είτε στη δουλειά είτε στο σπίτι και απλά να δυναμώσετε την ένταση. Έρχεται να βύσει και φέρνει αέρα από Αιγαίο.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ.
5: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

Τζάκι Ο και Ελένη Φουρέιρα στον Τρανζίστορ 100,3. Μ' αρέσει πολύ αυτή η celebrity, ρε παιδί μου, μοιράζονται την καθημερινότητά του μαζί μα, διότι του κάνει λίγο πιο προσιτού. Τώρα η Δανάη Μπάρκα, α πούμε, μαζί με τον άντρα τη, παντρεύτηκε τον περασμένο Ιούνιο στη Μεσσηνία, όμω πήγε στα ΚΕ προκειμένου να τακτοποιήσει τα σχετικά έγγραφα του γάμου. Δεν είχε φροντίσει να κάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία και δεν έχει το χαρτί. Πού πα χωρί χαρτί, Δανάη μου? Κωνσταντίνο Αργυρό έρχεται, είναι οι καμπάνε και παίζουν.

0: Όπου κι αν πας, παρέα με τρανζίστορ 100,3 να πηγαίνεις. Είμαστε μαζί από τις μία, ρε παιδιά. Τι παθαίνω, από τη μία μέχρι και τις 5, αυτή την ώρα δηλαδή, 5 παρά 20 για την ακρίβεια. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μου. Είστε η καλύτερη παρέα μου, το λέω και το δηλώνω εδώ ενώπιόν σας. Εμείς τα λέμε τη Δευτέρα, στη μία ακριβώς. Εσείς να περάσετε ένα υπέροχο Παρασκευό Σαββατοκύριακο και μείνετε συντονισμένοι γιατί έρχεται Παναγιώτης Σίμος και Λένια Williams. Από μένα, πολλά φιλιά στα μούτρα.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε αποκλειστικά με Λίον Οβ Άθενς και Κατερίνα Ντούσκα και το τραγούδι Δευτέρα.
2: Είμαι ο Λίον Οβ Άθενς.
3: Είμαι η Κατερίνα Ντούσκα.
2: Και από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου ακούτε το νέο μας τραγούδι
3: Δευτέρα. Στο τρανζίστορ 100,3.

0: Ζήστο με τρανζίστορ.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Καλημέρα, φιλενάδα, ποια είσαι?
2: Είμαι η Ρίτα.
3: Γεια σου, Ρίτα. Ορίστε, ρε Ρίτα.
4: Ρίτα.
3: Τα Ρίτα. Φωτιά στη νύχτα. Το άκουσες το καινούργιο τραγούδι του Χατζηγιάννη?
2: Βεβαίως, βεβαίως.
3: Έτσι, Ρίτα, χαμό έχεις κάνει.
2: Μετά τους Χατζηγιάννους και εμείς.
4: Αν το πιάσουμε κι αυτό. Ρίτα, Ριτάκι.
3: Κανένα δεν φοβάσαι. Πολύ δημοφιλή το όνομά σου.
4: Κι αν δεν σου λέμε και το Μάργα Ρίτα.
2: Ελευθερία με λένε κανονικά.
4: Το όνομα σου ανά.
3: Ελευθερία.
4: Στασία λέει, και αλλά δεν πειράζει.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
0: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς Μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και οι beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
6: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
1: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
7: Στα καλύτερα που έλκονται.
1: Η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία, Ιουλία Καλυμάνη. Eden, εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
8: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931-705-668.
9: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μήτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
10: Η ηλικία είναι ένας αριθμός. Αλέξε σήμερα μέλλον. Σπούδασε εξ αποστάσεως τα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ με τα πτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και άλλες ειδικότητες. Πληροφορίες 2310 545 507 και philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University, your choice. Περιορισμένες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%.
1: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα. Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και η καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτό να ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
2: Τίποτα άλλο.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Στον τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Λέγαμε λοιπόν για τα γεννητούρια του Κωνσταντίνου Αργυρού και της Αλεξάνδρας Νίκα. Υποδέχθηκαν το δεύτερο παιδί τους.
2: Και ξέρεις τι όνομα θα το δώσουν?
1: Πώς θα το πούνε?
2: Μιράντα. Τι είπα εγώ?
1: Τι είπες, Μιράντα?
2: Μιράντα, δεν έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα? Δηλαδή έκανα ολόκληρη φασαρία εδώ. Ναι, αφού έγραψε καλώς ήρθες μικρή μας Μιράντα.
1: Έκλεισε το θέμα.
2: Με άκουσε, εντάξει, τζάμπα συγχύστηκα. Με έλεγες Γεωργία θα τη βγάλει. Με σύγχυσες χωρίς λόγο. Δικαιωθήκαμε. Ναι. Μιράντα Αργυρού.
1: Μιράντα.
2: Πέρασε η πρότασή μου. Μιλάω χθες εκεί με τη φίλη μου τη Μαρία και της λέω: γνώρισα έναν βιολόγο 17 χρονών. Λέει: μικρός δεν είναι για βιολόγος. Είναι μικροβιολόγος.
0: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.

0: Επόμενος.
1: Ναι.
0: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
1: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
1: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12?
1: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
1: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
5: Το Σινέα Άλεξ, ένας από τους πρώτους κινηματογράφους της πόλης μας, ανοίγει και φέτος την αυλαία του και σας περιμένει σε ένα κατάφυτο και ανανεωμένο περιβάλλον που αποτελεί όαση για τις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού. Η καρέκλα τύπου σκηνοθέτη, το στρογγυλό σιδερένιο τραπεζάκι, η παγωμένη μπύρα και το λαχταριστό hot dog φέρνουν στους παλαιότερους μνήμες από τα παλιά και στους νεότερους εικόνες μιας κάποιας ασπρόμαυρης ταινίας. Σινέα Άλεξ, Ολύμπου 106, Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια στο more.com.
6: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
7: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
6: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
7: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Key Books παρουσιάζεται στη Θεσσαλονίκη στις 5 Οκτωβρίου στις 7.30 το απόγευμα στο βιβλιοπωλείο Ιαννός Αριστοτέλους 7. Για το τούνελ θα μιλήσει συγγραφέας και ξεχωριστές προσωπικότητες της πόλης.
4: Με την υποστήριξη του Τρανζίστορ 100,3.
8: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης.
9: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά. Ελληνικά. Και αγαπημένα.

0: Και τώρα στον τρανζίστορ 100,3 ο Παναγιώτης Σίμος και η Λένια Williams παρουσιάζουν το Daily Couscous. Daily Couscous.
1: Daily Couscous.
2: Το όνομά μου με στις λίστες από τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φτηνά

0: τρανζίστορ 100,3 και είμαστε εδώ. Ένα τέλει κουσκούς ξεκινάει.
1: Καλώς ήρθατε, παιδιά, σε αυτήν εδώ την παρέα.
0: Έτσι, έτσι, απογευματιάτικα. Το Σάββατο δεν ξέρω τι θα κάνετε. Δεν ξέρω αν έχετε σκεφτεί μια απόδραση διήμερη. Δεν ξέρω αν δεν θέλετε να κάνετε τίποτα. Δεν ξέρω αν αύριο κατεβαίνει στην Αθήνα για να δει την Αναβύση. Δεν ξέρω τι θα κάνει.
1: Σίγουρα θα κάνει.
0: Ό,τι και να κάνει, ένα μασούτης είναι εκεί για σένα.
1: Παντού είναι.
0: Έτσι, είναι εκεί πλάτη, ανάχωμα για την ακρίβεια. Έχει τη μάσκα, ένα όπλο οικονομίας, γιατί για κάθε σοβαρά ταμείβεσαι με πόντους. Για κάθε 200 πόντους παίρνεις 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σου. Κατεβάζεις το application του μασούτη και μέσα από το δραστικό χάρτη βλέπεις ποιος μασούτης είναι δίπλα σου, βλέπεις την προσφορά της ημέρας, βλέπεις το φυλάδιο προσφορών της εβδομάδας για να δεις ποια προϊόντα αξίζει αυτή τη εβδομάδα να προτιμήσεις και να τους δώσεις μια προτεραιότητα για να τα αγοράσεις. Και φυσικά κάθε Σάββατο το προϊόν πάτωμα, τιμή δηλαδή.
1: Το οποίο ένα χρόνο ουσιαστικά κράτη το προϊόν πάτωμα, έτσι.
0: Ναι, ένα χρόνο μέχρι το τέλος του χρόνου.
1: Μέχρι το τέλος του χρόνου είναι. Και καλή μάνη, μάνη, κάτσε και το σκεφτείς.
0: Γιατί γιορτάζει 50 χρόνια μαζί του, οπότε είναι 50 εβδομάδες. Λοιπόν. Πάμε να συνεχίσουμε εμείς μουσικά. Μέχρι τις 8 είμαστε παρέα σου. Μην πας πουθενά, γιατί εδώ θα γίνει καταστασιόν.

0: Αυτό είναι ο Ηλίας Βρετός, ολοκαίρινο για το τραγούδι Πρόστιμο. Νομίζω ότι ήδη έχει ξεκινήσει και αγαπιέται.
1: Mm-hmm.
0: Έχετε ξεκινήσει και στέλνετε μηνύματα τι ξέρουμε για να βρει και τα λοιπά και για το διαγωνισμό. Παιδιά, ο διαγωνισμός θα ολοκληρωθεί στα social και εκεί θα ανακοινωθεί ο νικητής.
1: Σήμερα θα.
0: Σήμερα. Πρέπει. Αυτό είναι ένα manual πράγμα, γιατί δεν έχει ανθρώπινο χέρι. Ενώ ο νικητής θα μπει σε μία εφαρμογή και θα αναλάβει κατευθείαν την πρόσκλησή του κτλ. Και θα πάει αύριο να απολαύσει την Άννα Βύση στο Άννα Οάκα. Πίστεψε με, αυτό που από ό,τι ξέρω, τους ανθρώπους που είναι μέσα και που επικοινωνώ σε καθημερινή βάση, αυτό που θα δούμε δεν το έχεις ξαναδεί από Έλληνα καλλιτέχνη.
1: Εντάξει, δεν μου κάνει εντύπωση. Έτσι, δηλαδή δεν θα πήγαινε να κάνει κάτι όπως το Καλλιμάρμαρο.
0: Καμία σχέση.
1: Θέλω να σου πω ότι δεν θα πήγαινε να κάνει. Θα πήγαινε να κάνει μία.
0: Η παραγωγή είναι σε άλλο level.
1: Ναι.
0: Επειδή

τραγουδάς, ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Αυτή είναι η Λίλα, αυτό είναι ο Ρακ Ντεζαβού. Ένα τέλικο σκούς είναι στην παρέα σου, εδώ.
1: Εδώ μεταξύ είδα που έχουν και τα βραχιολάκια αυτά που είχαν και στους Coldplay, που αντίστοιχα λέει θα κάνουν το ίδιο πράγμα με τα φώτα. Ανάλογα με τη θέση που κάθεται ο καθένας.
0: Θα σου πω, ακούω κατά καιρούς πολύ τερόκλητα πράγματα για την συναυλία, για αυτό την περιμένω πώς και πώς.
1: Για πες.
0: Την περιμένω για να κάποια στόματα να
1: κλείσουν.
0: Γιατί ζούμε σε αυτή την εποχή που κάθε ένας ξέρει πολύ καλά τι θα γίνει.
1: Καλά, εννοείται.
0: Ενώ στην ουσία δεν ξέρει τίποτα. Κατάλαβες. Έτσι είμαστε όμως. Έτσι είμαστε.
1: Μα πριν ξεκινήσει, πριν ανακοινωθεί κάτι, έχουμε ήδη κρίνει
0: άστο.
1: Αυτό που θα δούμε. Ναι. Που δεν ξέρουμε.

Η πόλη σου. Η μουσική σου. Ο σταθμό σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: δεύτερο ημίωρο εκπομπής, ένα αντίλικος που είναι στην παρέα σου. Λοιπόν, κοίταξε, νομίζω ότι περισσότερο για την Άννα Βίση θα τα πούμε στην ουσία τη Δευτέρα, ναι, έχοντας δει αυτό που πρέπει να δούμε. Επίσης θέλω να σου πω ότι μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση το φαινόμενο Αλέξανδρο Τζουβέλλας. Και δεν το λέω επειδή είναι και συμπροταγωνιστής μου, να απολογήσω.
1: Καλά, είναι συγκλονιστικό.
0: Παιδιά, έκανε ο τύπος το Telecom, περίμενε. Και κάνει Κυριακή και Δευτέρα άλλες δύο sold out παραστάσεις στο Κατάκι.
1: Ναι.
0: Είναι άρρωστο αυτό.
1: Ρε, το άνθρωπος.
0: Και μπράβο,
1: αυτό
0: το λέω για καλό.
1: Ο άνθρωπος αυτό, καταρχάς, εγώ παρακολουθώ πολύ και τον ίδιο τον Τζουβέλλα και παρακολουθώ και πάρα πολύ και την εκπομπή αυτή που κάνουν με τους που είναι οι τρεις τους, που είναι ο Νικόλας ο Ράπτης, ο Μαλιάτσης και ο Τζουβέλλα. Αλήθεια, ο άνθρωπος είναι φαινόμενο, ρε παιδί μου. Ναι. Είναι φαινόμενο. Και πιστεύω, αποδεδειγμένα, είναι και φοβερά οξυδερκής.
0: Είναι
1: φοβερά οξυδερκής.
0: Και είναι και πάρα πολύ καλός. Τέλος πάντων, εξηγήστε, Μωρία Ελληνίδου, και επιστρέφουμε.

0: Δημήτρης Οικονομόπουλος, έκδοτος Άγγελος. Θέλω να σου πω επίσης ένα... Είπα φέτος ότι θέλω να ξεκινήσω να βλέπω θέατρα.
1: Ναι.
0: Έτσι, να καλλιεργήσω λίγο το πνεύμα μου παραπάνω.
1: Μάλιστα.
0: Και
1: συγγνώμη.
0: Λόγω του ότι θέλεις, είχε έρθει και ο Γιώργος Χρυσοστόμου στο Daily Couscous, λόγω του ότι είναι και ένας τύπος που έχουμε κρατήσει μια πολύ ωραία επαφή, είδα ότι 3 Οκτωβρίου ξεκινάει στο θέατρο Ηλίσια ένας υπηρέτης δύο αφεντικά, του Ρίτσαρντ Μπιν, νομίζω είναι αυτό. Είναι μια κλασική κωμωδία βασισμένη στο υπηρέτης δύο αφεντάδων. Κατάλαβες. Και νομίζω ότι είναι πολύ ωραίο να πάω. Δηλαδή το είδα και μ' άρεσε πάρα πολύ.
1: Καλά, μπορεί να πάει και όλος ο κόσμος που μας ακούει. Κοίτα, έχει πάρα πολλά θέατρα.
0: Εμείς
1: εδώ στην Αθήνα, αντικειμενικά τώρα, και στη Θεσσαλονίκη, αλλά κατά βάση είμαστε πάρα πολύ προνομιούχοι όσον αφορά το θέατρο. Έχουμε πάρα πολλά θέατρα. Ενώ στην επαρχία είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και περιμένουν πώς και πώς τις καλοκαιρινές περιοδίες που γίνονται, ούτως ώστε να πάει ο κόσμος και να δει. Αλλά είναι κρίμα να μην πηγαίνουμε. Αλήθεια είναι κρίμα. Το λέω και για μένα.
0: Όχι, και έχουμε και καλούς ηθοποιούς.
1: Πολύ.
0: Πολύ, πολύ καλούς ηθοποιούς. Από ό,τι είδα, πόσο παίρνει 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Ηλίσια, ένας υπηρέτης δύο αφεντικά. Θέλω να δω πώς. Το υπηρέτης δύο αφεντάδων το έχω δει. Δεν ξέρω πώς έχει γίνει αυτή η διαφοροποίηση που λένε.
1: Οκ, okay, εγώ δεν το έχω δει. Για να είμαι ειλικρινής.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Είπε στο Δωρή Φέρη, έχει και πρεμιέρα σήμερα τα Αγόρι. Είχα πάει και στη Τζενεράλε την Τετάρτη. Γιατί μισοθυμίζω ότι χτες ήταν στη Λάρισα ο Δωρής. Οπότε δεν ήταν.
1: Ναι, σωστά, έχει δίκιο. Πώς ήταν, ωραία.
0: Πολύ.
1: Και Στέλλα καλή.
0: Και Στέλλα. Τη Στέλλα ήταν πιο πολύ. Το Θοδωρή, εντάξει, τον είχα πάει και τον είχα δει τη Δευτέρα. Λίγο στην πρόβα του Θοδωρή που ήταν μόνο του. Οπότε δεν είδα πολύ του Θοδωρή. Τη Στέλλα είδα. Την Αφροδίτη είδα τη Χατζημινά.
1: Μ' αρέσει πολύ και αυτή.
0: Και λίγο από τη Φοξηλή. Τα δεύτερα προγράμματα να σου μιλήσω, γιατί πήγα και αργά, όπως καταλαβαίνω.

Εδώ. Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Πού το θυμήθηκα αυτό το τραγούδι να μου πεις? Έλλη Κοκκίνου, Γιώργος Τσελίκης, Bye Bye.
1: Πες μου, bye bye, αλλά καρδιά μου δεν σε πάει. Α, τι ωραίο τραγούδι.
0: Τώρα έναν άλλον αγαπάει.
1: Τι ωραίο τραγούδι.
0: Άσταση, καταστάσεις.
1: Εν μεταξύ έχει κάνει χαμό η Έλλη Κοκκίνου στα social, έτσι. Χαμό, χαμό. Ναι.
0: Γιατί να μην κάνει χαμό αυτό το πράγμα.
1: Έχει κάνει χαμό από τις μαγαζί της εμφανίσης, ό,τι να είναι. Από τις εμφανίσεις στο μαγαζί. Τέλος πάντων, θα τα πούμε και στην πορεία. Να πούμε κάπου εδώ. Πάμε να συνεχίσουμε και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα που την είσαι εδώ της εκπομπής.
0: Την δεύτερη την ώρα. Βέβαια. Να γίνει η δουλίτσα η σωστή.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, φιλενάδα, ποια είσαι?
1: Είμαι η Ρίτα.
2: Γεια σου, Ρίτα. Ορίστε, ρε Ρίτα.
3: Ρίτα.
2: Τα Ρίτα. Φωτιά στη νύχτα. Το άκουσες το καινούργιο τραγούδι του Χατζηγιάννη?
1: Βεβαίως, βεβαίως.
2: Έτσι, Ρίτα, χαμό έχεις κάνει.
1: Μετά τους Χατζημιχαίους και εμείς.
3: Α, να το πιάσουμε κι αυτό. Ρίτα, Ριτάκι.
2: Κανένα δεν φοβάς. Πολύ δημοφιλή το όνομά σου.
3: Κι αν δεν σου λέμε και το Μαργαρίτα.
1: Ελευθερία με λένε κανονικά.
3: Το όνομα σου ανά.
2: Ελευθερία.
3: Στασία λέει, κι άλλα δεν πειράζει.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Θέλεις μεταπτυχιακό, θέλεις κύρους, θέλεις Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, συμβουλευτική των εξαρτήσεων, MBA και άλλες ειδικότητες. Διαθέσιμες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
0: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
5: Πίσω στη βάση με νέες προσφορές στα γυμναστήρια Bodyfit. Συντονίσου μαζί μας για τη νέα σεζόν με νέες μεγάλες προσφορές σε όλα τα Bodyfit. Σύγχρονα μηχανήματα, ομαδικά τμήματα, πιλάτες reformer και πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μην το αργείς, τα πακέτα είναι περιορισμένα. Έλα σε ένα από τα γυμναστήρια Bodyfit και εξασφάλισε τη νέα σεζόν στην καλύτερη τιμή. Σε περιμένουμε.
6: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
7: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
8: Το παθαίνει συχνά.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3 και είμαστε εδώ. Ξεκίνημα δεύτερη ώρα. Αυτή είναι η Αναστασία. Σπάστε τα. Τα σπάμε κι εμείς. Δεν ξέρω αν τα σπάτε κι εσείς. Γιατί έτσι θέλουμε να βγούμε σήμερα, να το ρίξουμε λίγο έξω. Βρε, αδερφέ.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν. Παρεουλίτσα.
0: Εν τω μεταξύ, ξέρεις τι. Εγώ έμαθα δύο συνάδελφοί μου ότι είναι σε ενδιαφέρουσα. Δύο συναδέλφοι μου σε ενδιαφέρουσα.
1: Περίμενε, για ποια δουλειά μιλάς τώρα.
0: Ποια δουλειά κάνω, καλέ.
1: Για την εταιρεία.
0: Ναι.
1: Συναδέλφισε εσού.
0: Ναι.
1: Στο ραδιόφωνο.
0: Όχι, βρε αγάπη μου.
1: Α! Ναι, κατάλαβα. Άντε.
0: Ναι. Εννοώ ότι ο κόσμος τον κάνει τον έρωτα.
1: Θα μαθευτούν και άλλες εγκυμοσύνες.
0: Α, ναι.
1: Καταρχάς γίνεται χαμός να ξέρεις. Εν τω μεταξύ, έβλεπα τώρα. Θα στα πω μετά.
0: Λοιπόν, ένας μασούτης φυσικά είναι στην παρέα
1: μας. Πάντα, ένας μασούτης είναι εδώ. Και για, θέλετε να πάρετε αυτά τα βρακάκια που φοράνε τα μωράκια. Γιατί δεν ξέρω, και είναι και διαφήμιση να πω για το οτιδήποτε άλλο.
0: Πάνες, λέει ο
1: Α, μπράβο, σωστά. Τις πάνες για τα μωράκια. Τις πάνες για τα μωράκια. Λοιπόν, μπορείτε να τις βρείτε και αυτές στο μασούτη. Τα πάντα όλα μπορείτε να βρείτε στο μασούτη. Μην ξεχνάτε ότι μασούτη
0: είναι. Μόνο μάντιλα. Πολύ σωστά. Εκεί τα παίρνεις όχι μόνο για μωρά, για μεγάλα μωρά.
1: Γιατί μυρίζει πάρα πολύ ωραία.
0: Δεν είναι το άρωμά μου όμως.
1: Δεν έχει σημα... Τέλος πάντων, κρεμούλες μπορείτε να πάρετε για τα μωρά. Τα πάντα όλα έχει. Anyway, σε κάθε περίπτωση, μην ξεχνάτε ότι έχει ένα εκπαιδευμένο προσωπικό σε οπωροπολίτη, πολύ ακροπολίο, να σας καθοδηγήσουν για τα πάντα. Και φυσικά, πάντα έχετε τη μάσκα, που είναι το μεγαλύτερο όπλο οικονομίας σας. Πάτε, χτυπάτε, παίρνετε πόδους, κερδίζετε και φυλάκια, γεια σας, να είχαμε να λέγαμε.
0: Έτσι,
1: εντάξει.
0: Έτσι, πάρα ωραία. Πολύ σωστά τα λες όλα, γιατί είσαι εσύ, γιατί μπορείς.
1: Εννοείται.
0: Παύλος Γκόρδης, μπράβο, επιστρέφουμε τέλη τρόπο.

0: Ζήστο με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Θύμωσε απόψε η καρδιά και βγάλε μαχαίρι να με κόψει.

0: έδωσε απόψε η καρδιά και έβγαλε μαχαίρι να με κόψει, λέει ο Νίκος Φέρτης, ο οποίος από ό,τι είδα στην πύλη σκίζει, θερίζει, είναι sold out, δεν ξέρω πόσες βραδιές και κάποιες είναι limited. Δηλαδή...
1: Μα νομίζω ότι είχε πάρα πολλά χρόνια να ανέβει στην Θεσσαλονίκη.
0: Είχε πολλά, είχε πολλά, 4-5.
1: Να πάει Θεσσαλονίκη, Νίκος Φέρτης.
0: Πολλά.
1: Λοιπόν, είσαι έτοιμος.
0: Είχε πολύ ωραίο σχήμα, επειδή το έδωσε, σου πω. Είμαι έτοιμος, ναι.
1: Λοιπόν, θα σε πάω στο μακρινό 2007.
0: 2007.
1: Εντάξει, δεν είναι πολύ μακριά. Σε ένα δουέτο.
0: Θέλω να σου πω ότι είναι 19 χρόνια πριν.
1: Δεν έχει καμία σημασία αυτό.
0: Ναι.
1: Σε ένα δουέτο. Και. ένα δουέτο. Και τη μουσική την
0: Άντρας
1: έχει γράψει. Ναι.
0: Ωραία.
1: Την μουσική την έχει γράψει ο

0: ένα αναμήνα.
1: Ήμασταν στο live στην Κύπρο. Και η Παόλα δεν το λέει ποτέ στα live τη αυτό. Ποτέ. Έχει πάρα πολλά χρόνια. Το λέει πάρα πολύ σπάνια. Και λέει, όταν γίνει. Και λέω, όπα. Γιατί εγώ μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Μ' άρεσε πάρα πολύ.
0: Θυμάμαι το ότι γινόταν. Δεν καταλαβαίνει. Πάμε.

Τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: αυτές είναι οι μέλισσες, μισή καρδιά. Μου έχει λείψει ένα τραγουδάκι από τις μέλισσες, να ξέρεις.
1: Και εμένα μου έχει λείψει. Μου έχουν λείψει οι μέλισσες βασικά. Όχι ένα τραγουδάκι από τις μέλισσες.
0: Τι σου έχουν λείψει οι μέλισσες, τι εννοείς.
1: Μου έχουν λείψει.
0: Θεωρητικά οι μέλισσες.
1: Μου έχουν λείψει. Ότι, τι, ναι, μου έχουν λείψει οι παλιές καλές μέλισσες.
0: Ναι.
1: Κάπως.
0: Με
1: ξέρω.
0: Το μελάκι του.
1: Με την κερίθρα του, όλα ρε παιδάκι ναι, ναι, ναι. Μου που τη μασάς και γίνεται τσιγκλή. Όχι, μου γλύψει ρε παιδί μου. Αυτές οι μέλισσες όπως ήταν ξέρεις πριν από.
0: Στο box.
1: Ναι. Πολύ μου γλύψει αυτό.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, ξέρεις. Υπάρχουν κύκλοι που ανοίγουν, κλείνουν. Δεν ξέρεις πού οδηγείται και πού οδηγεί αυτό. Θα δείξει.

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: τέταρτο ημέρο εκπομπή, είναι Αντιλή Κουσκούση στην παρέα σου. Είμαστε εδώ και σιγά σιγά φτάνουμε και στο φινάλε αυτού του μήνα. Δηλαδή, αν σκεφτείς ότι λέμε το επόμενό μας βίντεο είναι 1η του Οκτώβρη, Στέλλα καλή, και μιλάμε για την 5η που έρχεται, πάει και ο Σεπτέμβρης.
1: Και πού δεν πάει ο Σεπτέμβρης, όντως. Και ήταν ειλικρινά, αν λέμε για το Γενάρη ότι μας φαίνεται μήνας τεράστιος, θεωρώ ότι
0: εγώ,
1: ο Σεπτέμβρης
0: νομίζω μηδένισε ό,τι διακοπές έχει κάνει ο καθένας. Τις διέλυσε.
1: Τις διέλυσε.
0: Δεν άφησε αστρολογικά, τίποτα όρθιο.
1: Δεν ξέρω τι συνέβη. Τα διέλυσε όλα, τα ισοπαίδωσε. Όλα.
0: Εσύ ξέρεις.
1: Όλα
0: εσύ
1: σου
0: ξέρεις. Ελένη Φουρέιρα, Τζάκι Ο και επιστρέφω.

0: σένα. Για σένα, αυτό είναι ο Σταβέντο μαζί με την ίδια δάμου. Εν τω μεταξύ, να σου πω κάτι. Mm. Έχω αρχίσει πια και κουράζομαι.
1: Με τι?
0: Με όλο αυτό το. Δηλαδή, με όλες αυτές τις αναλύσεις των πρωινών εκπομπών γύρω από την υπόθεση Μαζονάκη και όλο αυτό. Με όλους αυτούς τους ειδήμονες, με όλους αυτούς τους φίλους του Γιώργου Μαζονάκη. Και θέλω να σου πω ότι δεν θα σου το παίξω φίλος του. Δεν ήμουνα. Ήμουν συνεργάτης του, του Γιώργου. Δεν τους είχα δει όλους αυτούς. Δεν τους είχα αντιληφθεί όλους αυτούς. Δεν θυμάμαι τα γενέθλιά του που καλέσαμε τόσο κόσμο να έρθουν όλοι αυτοί. Δεν θυμάμαι να τους κάλεσε ο Γιώργος. Πες εμείς δεν τους καλέσαμε, γιατί εμείς δεν ξέραμε. Δεν θυμάμαι να τους κάλεσε ο Γιώργος.
1: Κοίταξε, ήταν μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση τώρα αυτή. Και επίσης, εγώ με αυτό το πράγμα που δεν αφήνουν την ψυχή αυτού του ανθρώπου να ηρεμήσει στο τέλος της ημέρας, μπορεί να με τρελάνει. Αλήθεια σου το λέω. Δηλαδή, είναι αυτό που σου έλεγα και πριν από όταν ξεκινήσαμε. Πιστεύω ότι κάποιοι άνθρωποι. Δεν θα πω. Έτριβαν τα χέρια τους ως θέμα, στο βάζω έτσι, ως θέμα.
0: Μεταξύ, ξέρεις, κάποια σχόλια είναι οριακά ή κάποιες αναρτήσεις, πώς λέγανε, ψηφοθυρική, λαϊκοθυρική, για τα likes, για τα shares, για όλο αυτό.
1: Τελείως, τελείως.
0: Παγκόσμια μέρα του ψεύτη, Κατερίνα Λιόγιου, και επιστρέφουμε.
1: Ταιριάζει κιόλας.

Τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά.

0: τρανζίστορ 100,3 και αυτό ήταν για σήμερα. Καμπάνες Κωνσταντίνος Αργυρός. Έτσι φτάσαμε στο φινάλι. Θέλω να σου πω ότι υπάρχει άνθρωπος, γυναίκα, καλλιτέχνη που με παίρνει 2 και 3 τηλέφωνα τη μέρα να μου πει να τις δώκω τις καμπάνες του Κωνσταντίνου Αργυρού, να τις πει γιατί τις λέει πάρα πολύ ωραία. Τις λέω, κυρία μου, δεν έχω γράψει το τραγούδι εγώ.
1: Αλήθεια, λέω.
0: Μου λέει εμένα, μου είπαν ότι άμα μιλήσω μαζί σου και μου πει το και εγώ μπορώ να το τραγουδήσω.
1: Γνωστή.
0: Πολύ γνωστή.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, μπορώ να το τραγουδήσω. Και λέω, ναι, δεν είμαι ο αρμόδιος. Όχι, μα εμένα μου είπαν ότι. Ξέρεις τώρα που το λέω, πες μου λέει στα Instagram μου.
1: Στα
0: Instagram να ψάξεις να με βρεις που το τραγουδάω, να δεις τι ώρα που το λέω.
1: Γνωστή, λέω.
0: Και άμα θέλετε το πούμε και ντουέτο.
1: Τι?
0: Ναι. Τέλος πάντων, αυτά να ξέρετε. Εμείς Δευτέρα 6 ώρα ντάμ θα είμαστε και
1: εδώ
0: πάλι.
1: Εδώ θα είμαστε.
0: Ζήστο με τρανζίστο.
1: Βέβαια.
0: Ακούς την καλύτερη μουσική στη Θεσσαλονίκη, μη σου πω πανελλαδικά. Να περάσετε υπέροχα και αν κάνετε. Φιλιά πολλά.
1: Bye.

τραγουδάς. Ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Daily Couscous.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
2: Λέγαμε λοιπόν για τα γεννητούρια του Κωνσταντίνου Αργυρού και της Αλεξάνδρας Νίκα. Υποδέχθηκαν το δεύτερο παιδί τους.
3: Και ξέρεις τι όνομα θα το δώσουν?
2: Πώς θα το πούνε?
3: Μιράντα. Τι είπα εγώ?
2: Τι είπες, Μιράντα, είπες?
3: Μιράντα, δεν έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα? Δηλαδή έκανα ολόκληρη φασαρία εδώ. Ναι, αφού έγραψε καλώς ήρθες μικρή μας Μιράντα.
2: Έκλεισε το θέμα.
3: Με άκουσε,
2: του
3: εντάξει,
2: τους.
3: Τζάπα συγχύστηκα. Με έλεγες Γεωργία θα τη βγάλει. Με σύγχυσες χωρίς λόγο. Δικαιωθήκαμε. Ναι. Μιράντα Αργυρού.
2: Μιράντα.
3: Πέρασε η πρότασή μου. Μιλάω χθες εκεί με τη φίλη μου τη Μαρία και της λέω γνώρισα έναν βιολόγο 17 χρονών. Λέει μικρός δεν είναι για βιολόγος. Είναι μικροβιολόγος.
1: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς Μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδιαστη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.
6: Πάμε επόμενη γράμμη.
7: Ναι, εγώ είμαι.
6: Ναι.
7: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
6: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
7: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
6: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
7: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
6: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
9: Στα καλύτερα που έλκονται.
1: Η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
10: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931-705-668.
11: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: παιδιά.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
0: Παίζει την περισσότερη μουσική.
3: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Ελληνικά και αγαπημένα.

0: ξανά.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε αποκλειστικά με Λίον ο Βάθενς και Κατερίνα Ντούσκα και το τραγούδι Δευτέρα.
2: Είμαι ο Λίον ο Βάθενς.
3: Είμαι η Κατερίνα Ντούσκα.
2: Και από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου ακούτε το νέο μας τραγούδι
3: Δευτέρα. Στο τρανζίστορ 100,3.

0: Ζήστο με τρανζίστορ.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Καλημέρα, φιλενάδα, ποια είσαι?
2: Είμαι η Ρίτα.
3: Γεια σου, Ρίτα. Ορίστε, ρε Ρίτα.
4: Ρίτα.
3: Τα Ρίτα. Φωτιά στη νύχτα. Το άκουσες το καινούργιο τραγούδι του Χατζηγιάννη?
2: Βεβαίως, βεβαίως.
3: Έτσι, Ρίτα, χαμό έχεις κάνει.
2: Μετά τους Χατζηγιάννους και εμείς.
4: Αν το πιάσουμε κι αυτό. Ρίτα, Ριτάκι.
3: Κανένα δεν φοβάσαι. Πολύ δημοφιλή το όνομά σου.
4: Κι αν δεν σου λέμε και το Μάργα Ρίτα.
2: Ελευθερία με λένε κανονικά.
4: Το όνομα σου ανά.
3: Ελευθερία.
4: Στασία λέει, και αλλά δεν πειράζει.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Η Ιουλία Καλυμάνη, Έντεν.
5: Στα καλύτερα που έλκονται.
1: Η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Έντεν από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Έντεν, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία, Ιουλία Καλυμάνη. Έντεν, εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
6: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 705 668.
7: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
8: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

ζεστό με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω Τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.
5: Μόνο στον

κουμπί, όλες οι επιτυχίες. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Λέγαμε λοιπόν για τα γεννητούρια του Κωνσταντίνου Αργυρού και της Αλεξάνδρας Νίκα. Υποδέχθηκαν το δεύτερο παιδί τους.
2: Και ξέρεις τι όνομα θα το δώσουν?
1: Πώς θα το πούνε?
2: Μιράντα. Τι είπα εγώ?
1: Τι είπες, Μιράντα?
2: Μιράντα, δεν έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα? Δηλαδή έκανα ολόκληρη φασαρία εδώ. Ναι, αφού έγραψε καλώς ήρθες μικρή μας Μιράντα.
1: Έκλεισε το θέμα.
2: Με άκουσε, εντάξει, τζάμπα συγχύστηκα. Με έλεγες Γεωργία θα τη βγάλει. Με σύγχυσες χωρίς λόγο. Δικαιωθήκαμε. Ναι. Μιράντα Αργυρού. Πέρασε η πρότασή μου. Μιλάω χθες εκεί με τη φίλη μου τη Μαρία και της λέω γνώρισα έναν βιολόγο 17 χρονών. Λέει μικρός δεν είναι για βιολόγος. Είναι μικροβιολόγος.
0: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
4: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
3: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
4: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Key Books παρουσιάζεται στη Θεσσαλονίκη στις 5 Οκτωβρίου στις 7.30 το απόγευμα στο βιβλιοπωλείο Ιαννός Αριστοτέλους 7. Για το τούνελ θα μιλήσει συγγραφέας και ξεχωριστές προσωπικότητες της πόλης.
5: Με την υποστήριξη του Τρανζίστορ 100,3.
0: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Έτοιμος για την επόμενη επιτυχία. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: DJ Λάμπης Δημητριάδης. Λάμπης Δημητριάδης. Το τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Γεια χαρά, είμαι ο Λάμπης Δημητριάδης και για τις επόμενες 2 ώρες απολαμβάνουμε το DJ set που έχω ετοιμάσει μόνο για εσάς.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, φιλενάδα. Ποια είσαι?
1: Είμαι η Ρίτα.
2: Γεια σου, Ρίτα. Ορίστε, ρε Ρίτα.
3: Ρίτα.
2: Ρίτα. Φωτιά στη νύχτα. Το άκουσες το καινούργιο τραγούδι του Χατζηγιάννη?
1: Βεβαίως, βεβαίως.
2: Έτσι, Ρίτα, χαμό έχεις κάνει.
1: Μετά τους Χατζημιχαίους και εμείς.
3: Α, να το πιάσουμε κι αυτό. Ρίτα, Ριτάκι.
2: Κανένα δεν φοβάς. Πολύ δημοφιλή το όνομά σου.
3: Και αν δεν σου λέμε και το Μαργαρίτα.
1: Ελευθερία με λένε κανονικά.
3: Το όνομα σου
2: ανάλευθερία.
3: Στασία λέει, και αλλά δεν πειράζει.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Ελληνικά και αγαπημένα, τρανζίστορ 100,3.
0: DJ Λάμπης Δημητριάδης.
5: Λάμπης Δημητριάδης.
0: Στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
6: Για να μην σηκώ.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ.
5: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ.

0: τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν χωρούν τα αισθήματα μου σε μια πληβάλη.
2: Παίζει την καλύτερη μουσική της πόλης.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

επιτυχία. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: γίνεται.
1: Τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
2: Το καλύτερο.

Η πόλη σου, η μουσική σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: 92,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
0: Παίζει την περισσότερη μουσική.
3: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Ελληνικά και αγαπημένα.

ημέρα και μέσα στην ημέρα τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες, νιστάζεις,

τραγουδάς, ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε αποκλειστικά με Λίωνοβ Άθενς και Κατερίνα Ντούσκα και το τραγούδι Δευτέρα.
1: Είμαι ο Λίωνοβ Άθενς.
2: Είμαι Κατερίνα Ντούσκα.
1: Και από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου ακούτε το νέο μας τραγούδι
2: Δευτέρα. Στο Τρανζίστορ 100.

0: ήθελα παλιά.
1: Ζήστο με τρανζίστορ.
2: Έτοιμος για την επόμενη επιτυχία.
1: Τρανζίστορ 100,3.
2: Ελληνικά και αγαπημένα.
3: Δες τη ζωή μου κατέστρεψα. Μόνο στο όπλο μου έστρεψα. Στο πρόσωπό μου.

Εδώ. Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.